0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
2: Stigma Radio.

0: Στίγμα.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιβ. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες. Και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε το Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στίγμα.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα Radio.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε, γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα, παιδιά.

Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Και από Βιτάλη πάμε σε Τερζή. Έτσι, να ξημερώσουμε όμορφα. Το γλεντάμε κάθε πρωί. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Γυρί.

ψέματα ιδίασα. Καλά λέει ο Πασχάλης Θερσής. Τα έχει πει και ο Στέλιος Καζατζίδης πριν από αυτόν. Και επειδή το ψέμα το αηδιάσαμε και εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή λέμε μάντα και μόνο αλήθειες, ελάτε να στείλουμε τα μηνύματα, να στείλετε τα μηνύματά σας, να διαβάσω τα μηνύματά σας, να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Σήμερα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Άντε, πάει και ο Μάιος.

στο 211-1080-880. Σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. I know that this could feel like that, but I just can't stop. Και ξαφνικά χθες άρχισε να βρέχει, έτσι ποτίστηκε η βροχούλα. Εκεί που λέγαμε τι ωραία καλοκαιρινή διάθεση, κοντομάνικο, με αυξημένη θερμοκρασία, ξαφνικά ήρθε η βροχούλα, η ποτιστική. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία, στη γειτονιά κινόταν χαμός. Βγαίνανε όλοι με τα λάστιχα και πλένανε μπαλκόνια και τέντες. Και ξαφνικά εκεί που περπατούσες έβλεπες και κάτι σαπουνάδες να φεύγουν. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Βάιο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα πρωινή φίλε, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Νάτος και ο Παύλος, ο Παυλάρας, ο αρτοποιός από τη Νέα Σμύρνη. Έρη, καλημέρα. Καλή Τεταρτούλα σε όλη την παρέα. Με μεγάλο φρέσκο χαμόγελο ετοιμάζω σοκολατόπιτα με σοκολάτα υγείας. Oh, εξαιρετικά. Καλημέρα και στη Λίντια μας. Καλημέρα, Λιντιακή, από την Πρέβεζα. Of two people, there's a spark between. One gets torn apart. One gets a broken heart. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Τρίκαλα. Χαρούμενη, όμορφη Τεταρτούλα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Κλασικά, απτόητος, φύγε και πάλι για περπάτημα. Γεια σου, ρε Δημήτρη.

Την καλημέρα στο φίλο του Βασίλη που είναι οδηγός ταξί. Τα λαμπάκια πορείας να δουλεύουν σε οχήματα και μηχανές. Δεν φαίνεστε, παιδιά, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Σωστό, σωστή παρατήρηση. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κάρολο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Μας χρειάζεται χαμόγελο γιατί μας έχουν τρελάνει. Πες μας, λέει, το μυστικό σου. Την αγάπη μου, υγεία για σένα και την οικογένειά σου. Αγαπημένε μου Κάρολε. Το μυστικό νομίζω είναι μια πηγαία αισιοδοξία. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχω κάνει μια στροφή, πώς λένε, έχω κάνει μια στροφή προς την ποιότητα και τα λοιπά. Λοιπόν, θα σας πω, με αυτό είναι γιατί θεωρώ ότι τα σημαντικά είναι η υγεία. Είναι το νούμερο ένα, γι' αυτό και όλοι αυτό ευχόμαστε για όλους, έτσι, υγεία. Υγεία για όλους, για εσάς, τις οικογένειές σας. Να είστε γεροί, να ξυπνάτε κάθε μέρα και να αντιμετωπίσετε τα πράγματα με αισιοδοξία. Σε όλα τα πράγματα ο άνθρωπος μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά στη ζωή του, στη δουλειά του κτλ., μπορεί να παρέμβει με κάθε τρόπο, με κόστος, ναι, αλλά μπορεί να παρέμβει. Σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, δυστυχώς δεν μπορείς να παρέμβεις. Ποιο να πάρεις τηλέφωνο από τον Θεό, για να του πεις σε παρακαλώ, σημαίνει αυτό, μόνο να προσευχηθείς μπορείς. Έτσι, να ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε την υγεία μας, πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε την αξία της ζωής. Να μάθουμε να το εκτιμούμε αυτό. Αυτή είναι η δική μου κοσμοθεωρία, αγαπημένα μου Κάρολε. Έχω μάθει να εκτιμώ πράγματα που δεν μπορώ να κάνω με τα χέρια μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με τα χέρια μου, με το μυαλό μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αναπαλεύω, όπως παλεύετε κι εσείς, για την καθημερινότητα και να βλέπω το μέλλον με αισιοδοξία, γιατί πάντα θέλω να πιστεύω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά. Και τα καλύτερα είναι μπροστά ανεξαρτήτως ηλικίας. Δηλαδή εσείς που μας ακούτε και είστε έτσι μεγαλύτερης ηλικίας, δεν είναι σωστό να σκεφτόμαστε ότι μεγάλωσα τώρα και τα λοιπά. Η κάθε ηλικία θεωρώ ότι έχει τη δική της ομορφιά. Και εμένα παλιά μου λέγανε ότι όταν ήμασταν νέοι, ρε παιδί μου, ρε Θανάση, δεν λέγαμε, ξέρω εγώ, πω είναι 40 χρονών αυτός, μεγάλωσε, 50, μεγάλο. Μια χαρά είναι αυτές οι ηλικίες, ωραιότατες μπορώ να σου πω. Και ίσως είναι και πιο ώριμες. Είναι πιο ώριμες σε κάθε περίπτωση. Είναι και η εμπειρία που συσσωρεύεται. Είναι και το μυαλό που λίγο πίζει καλύτερα. Σκέφτεσαι περισσότερο αυτά που βγάζει το στόμα σου. Τα εξαρχόμενα δηλαδή είναι λίγο πιο συγκρατημένα. Επομένως λοιπόν η κάθε ηλικία έχει την ομορφιά της και έχει μια εμπειρία. Ενώ στα νεότερα χρόνια μπορεί να έχεις τη δύναμη να περπατήσεις όπως ο φίλος εδώ ο Δημήτρης που φεύγει τώρα από την Πάτρα και πάει μέχρι τα Βραχνέικα με τα πόδια κάθε μέρα, και πάει κόντρα δηλαδή σε αυτό που λέμε για τους νέους. Μπορεί λοιπόν στα νιάτα σου να έχεις, ας πούμε, αυτή τη δύναμη να κάνεις πράγματα και να αντέχεις και τα λοιπά, αλλά δεν έχεις την εμπειρία. Στα λίγο περισσότερα, λίγο μεγαλύτερα χρόνια η εμπειρία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Καλημέρα Ερούλα, καλημέρα γλυκιά μας παρεούλα. Ήρθε η Τεταρτούλα. Πάει η εβδομαδούλα. Ελενίτσα μου αγαπημένη, από την όμορφη Ηγουμενίτσα. Ωραία τραγούδια έχει βάλει σήμερα ο Κρυμπάς. Αυτό εν τω μεταξύ είναι ένα τραγούδι τύπου είμαστε στο κρουαζιερόπλοιο. Έχω βγει για ένα κοκτέιλ στο κατάστρωμα. Λοιπόν, από την χθεσινή ημέρα και από την χθεσινή νεροποντή, εγώ θα κρατήσω μια εικόνα. Μια εικόνα περηφάνειας. Υποκαταρακτώδη βροχή στο Σύνταγμα, η προεδρική φρουρά με ντυμένους τους εύζωνες με τη φορεσιά του Πόντιο Αντάρτη. Μια πολύ συγκινητική στιγμή εκεί με το χορό, τον ποντιακό χορό, υπό το καταρακτώδη βροχή. Πάρα πολλοί κόσμος είχε μαζευτεί και η Ομοσπονδία Ελλάδος, η Ποντιακή Ομοσπονδία, πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκεί εκδηλώσει το Σύνταγμα. Παρά λοιπόν την καταρακτώδη βροχή, ο κόσμος εκεί συγκεντρώθηκε, εκπρόσωποι όλων των ποντιακών σωματείων, με παραδοσιακές φορεσιές. Μια πολύ συγκινητική αλλαγή της προεδρικής φρουράς. Οι εύζωνες ντυμένες με την φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη. Μάλιστα η κάμερα εστίασε και σε έναν εύζωνα που φορούσε τη στολή, όπου δάκρυσε το παλικάρι αυτό, παρότι όπως ξέρετε πολύ καλά είναι απολύτως εκπαιδευμένοι, έτσι,
για όλες τις συνθήκες, οι ευζωνές μας. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή να βλέπεις το παλικάρι αυτό να δακρύζει. Και μπράβο στον κόσμο που πήγε, παρότι έβρεχε, μπράβο στον κόσμο που πήγε και φυσικά στα παλικάρια, όλα αυτά τα παλικάρια που φιλούν θερμοπύλες, που μας κάνουν να νιώθουμε περήφανος και φυσικά την αγάπη μας, την εκτίμησή μας στον ποντιακό ελληνισμό. Όλοι έχουμε κάποιον δικό μας άνθρωπο που έχει καταγωγή. Πάρα πολλές εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα, παντού και σωστά, για ένα λαό ο οποίος σφαγιάστηκε, προσπάθησε να γίνει εξόντωσή του, να καταστραφεί η ιστορία του, αλλά αντιστάθηκαν, τα κατάφεραν και ακόμη και σήμερα είναι πολύ έντονα τα σημάδια, έτσι. Αρκεί κάποιος να συναναστραφεί με Πόντιους, να ζήσει τη σπιρτάδα της ψυχής τους, τη δύναμή τους, το χορό τους, τα τραγούδια τους, τις παραδόσεις τους, όλα, τα πάντα. Λοιπόν, αυτό κρατάω από τη χθεσινή Νεροποντή και βεβαίως αυτή την οσμή. Τι έγινε με την οσμή, ρε παιδιά, με αυτή την οσμή που ξαφνικά μύρισε παντού? Τι ήταν αυτό το πράγμα? Εδώ μεταξύ μπλέχτηκαν οι δήμοι, μπλέχτηκαν οι μερικές αρχές, μπλέχτηκαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι πυροσβεστικοί προτίσεις κτλ. Τελικά δεν μάθαμε τι ήταν αυτό. Λοιπόν, για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια στην αρχή της μέρας, άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι, άνοδος στις θερμοκρασίες στη δυτική χώρα, ισχυρή άνεμη βορειοδυτικών διευθύνσεων στα πελάγη και βεβαίως για να πάμε να δούμε τι θα έχουμε εδώ στην Αττική. Λοιπόν, στην Αττική, στην αρχή της μέρας ενδέχεται να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές βροχές, αργότερα όμως θα σταματήσουν. Θα επικρατήσουν απλά κάποιες νεφώσεις στην Αττική και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, στην όμορφη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη που μας ακούει μέσω του Status FM 107,7 που φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

Λοιπόν, θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι το πρώτο μας διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και φυσικά να επανέλθουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πολλές ειδήσεις έχουν προκύψει. Κάποιες από αυτές είναι και ευχάριστες. Αφορούν ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της υγείας, σε μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση που έρχεται. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά, στην Ασημίνα που μας πήρε τηλέφωνο από το κέντρο της Αθήνας, στον Νίκο το Χαλκίδη, τον καλό συνάδελφο που εργάζεται στις διανομές των εφημερίδων και μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με ένα όμορφο σκυλάκι που είναι η μασκότ του πρακτορείου Άργους εκεί. Να είστε καλά παιδιά, να έχετε μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο ξημέρωμα.

0: Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι, εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 8 και 33 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει η Λιδία.
1: Ωραίο όνομα.
0: Χρόνια πολλά, Λιδιάκη, να χαίρεσαι την εγγονούλα σου. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας. Είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή μέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια μέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Λοιπόν, χθες λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, μια έντονη δυσάρεστη οσμή άρχισε να γίνεται αισθητή σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής, προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλη αναστάτωση. Το Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης Κρίσεων δέχθηκε πάρα πολλές κλήσεις για μυρωδιά που έμοιαζε περισσότερο με υγραέριο. Έτσι, σε αρκετές όμως περιοχές του λεκανοπεδίου. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βρε που μυρίζει, εδώ μυρίζει, εκεί μυρίζει. Άρχισαν να πραγματοποιούνται έλεγχοι σε διάφορα σημεία. Αρχικά, αλλά στη συνέχεια βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν εντοπίστηκε ποτέ η πηγή του φαινομένου αυτού. Ήταν αισθητή σε μια πολύ μεγάλη περιοχή, δηλαδή από το Λαγονίσι έως τη Δραμπετσόνα, από τη Γλυφάδα, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Άγιο Δημήτριο. Μάλιστα υπήρξαν αναφορές και για περιοχές πιο βόρεια του λεκανοπεδίου. Τώρα οι Δήμοι προχώρησαν σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και σε εκένωση των δημαρχείων, σε εκένωση σχολείων, σε εκένωση επιχειρήσεων κάποιες επιχειρήσεις. Συνέστησαν αρκετοί Δήμοι στους πολίτες να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για την προέλευση της οσμής. Εμείς ήμασταν εδώ στα Παραπολιτικά, ετοιμάζαμε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, όταν ξαφνικά ανοίξαμε το παράθυρο και ήρθε η μυρωδιά. Αρχίσαν τα γνωστά πειράγματα, ξέρετε πώς γίνεται όταν έρχεται μια άσχημη μυρωδιά. Έλαμε όμως που δυνάμωνε και πραγματικά ξαφνικά είδαμε ότι έχουμε πολλά περιστατικά, πολλές κλήσεις στην πυροσβεστική και το λιμενικό όμως τέθηκε σε επιφυλακή, έτσι, σε κατάσταση εξηγημένης επιφυλακής, διότι άρχισαν οι περιπολίες στο Σαρονικό, μήπως υπάρχουν, έχετε κάτι από μεταφερόμενα πλοία κτλ. Μήπως γίνεται κάτι από την θάλασσα, έρχεται κάτι από τη θάλασσα. Τελικά δεν υπήρξε ποτέ καμία επίσημη ενημέρωση για το τι συνέβη. Μείναμε με την απορία δηλαδή, με τη μυρωδιά και με την απορία.

0: Πάντως το λες και λίγο πρωτόγνωρο. Όλη η Αττική να ασχολείται με το τι ακριβώς συμβαίνει με μια έντονη μυρωδιά και ποτέ και κανένας δεν μας έδωσε ποτέ καμία εξήγηση με αυτού. Θα δούμε σήμερα λοιπόν αν θα έχουμε κάτι νεότερο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Μυρίσαμε γκάζι και μας είπανε να φύγουμε. Απλά χτύπησε το κουδούνι 10 λεπτά νωρίτερα και φύγαμε. Μας έδιωξαν γιατί μύριζε πολύ έντονα.
2: Και στο Δημαρχείο διαπιστώσαμε ότι αυτή η μυρωδιά όλο και πήγαινε, με αποτέλεσμα να γίνει τόσο έντονη και δυσάρεστη, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος για την ασφάλεια των υπαλλήλων μας. Αποφασίσαμε να εκενώσουμε.
3: Μύριζε και τρόμαξα μέσα. Βγήκα έξω, ήθελα να φωνάξω τον από κάτω να δω αν πράγματι είχε το δικό, αλλά δεν πήγα. Υπάρχει από το πρωί, είναι κάτι σαν. Έχω και σαν ασετών, σαν πετρέλαιο, αναθυμιάσεις, κάτι τέτοιο είναι παρά. Πάντως, εντάξει, μας ειδοποίησαν για τα σχολεία.
4: Ήτανε σαν πίσα, ας το πούμε, λες και είχε πίσα γύρω-γύρω από το σπίτι μας.
5: Κάτι μυρίζει, κάτι καίγεται, τίποτα. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν, πάντως μύριζε έντονα. Μύριζε, ναι, αυτή είχε κάτι ψιλοζαλάδες.
6: 26 χρόνια που παρακολουθώ το λεκανοπέδιο της Αττικής, δεν μπορώ να. Δεν θυμάμαι κάποια τέτοιο αντίστοιχο περιστατικό. Αλλά μπορώ να σας πω ότι το πιο πιθανό είναι να έχουμε κάποια έτσι, μεγάλη εκτόνωση βιομηχανικό ρήπου από κάποια εγκατάσταση η οποία μεταφέρθηκε. Και τώρα, επειδή είναι και οι μετεωρολογικές συνθήκες δεδομένες, βοήθησαν να πάει στα νότια προάστια.
0: Λοιπόν, μείναμε με την απορία. Να στείλουμε λοιπόν την καλημέρα μας στον Μάκη.
7: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
8: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιβ. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
9: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
10: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
11: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio. Να παρεμβαίνουν να έχουν δημιουργήσει ένα κλόνο του gov.gr. Δηλαδή μία εφαρμογή που μοιάζει πάρα πολύ με τον gov.gr και που υποτίθεται ότι σου στέλνει κάποιες τροχονομικές παραβάσεις. Θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οτιδήποτε είναι προτιμότερο να μην απαντήσετε σε καμία περίπτωση, αλλά είναι προτιμότερο να επικοινωνήσετε με κάποιον δικό σας άνθρωπο, δηλαδή με κάποιο λογιστή, οτιδήποτε κτλ. Ή κάποιο νεότερο μέλος της οικογένειας, για να μην πέσετε στην παγίδα. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει πια. Τα παλαιότερα χρόνια έμπαιναν στα σπίτια και γίνονταν κλοπές. Είχαμε πάρα πολλά περιστατικά με κλοπές. Τώρα όλα αυτά γίνονται μέσω διαδικτύου. Γνωρίζουν ότι ο κόσμος χρησιμοποιεί περισσότερο το ψηφιακό κομμάτι στα χρήματά του. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν μετρητά, ελάχιστοι είναι αυτοί που κινούνται με μετρητά. Όλα γίνονται πλέον με τη χρήση καρτών κτλ. Και έχουν βγει κάποιες εγκληματικές τώρα οργανώσεις, κάποια ολόκληρα κυκλώματα επί της ουσίας. Θυμάστε, τα προηγούμενα χρόνια ήταν με το τηλέφωνο και ισχύει ακόμα. Συνεχίζονται αυτές οι απάτες με τα τηλέφωνα. Το παιδί σου χτύπησε. Είμαι ο λογιστής, είμαι ο από ΔΔΕ κτλ. Τώρα έχουν μπει σε αυτό το κομμάτι. Οτιδήποτε βγαίνει, είτε αυτό είναι επίδομα, είτε είναι παραβάσεις, οτιδήποτε γίνεται ηλεκτρονικά, πατάνε πάνω στην επικαιρότητα, έτσι, σε αυτό που απασχολεί τον κόσμο, δημιουργούν μια τέτοια ψεύτικη πλατφόρμα και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οτιδήποτε σας στέλνουν και σας φανεί περίεργο, Είναι προτιμότερο να κάνετε ένα τηλέφωνο σε κάποιο δικό σας άνθρωπο, στο λογιστή σας, άνθρωπο που σας κάνει τη φορολογική σας δήλωση κτλ. Ή σε κάποιο νεότερο μέλος της οικογένειας που γνωρίζει πιο καλά την τεχνολογία, παρά να μπείτε στη διαδικασία να απαντήσετε, να δώσετε τα στοιχεία του TaxisNet και όλα αυτά, ή τραπεζικούς λογαριασμούς. Προς Θεού, ποτέ για κανένα λόγο, ούτε PIN, ούτε κάρτες, ούτε τίποτα κτλ. Διότι θα έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος επ' αυτού.
12: Μία πολύ καλωστημένη απάτη, γιατί ακριβώς χρησιμοποιούν το SMS και τη λογική του SMS spoofing για να μπουν στην κυριολεξία στο κινητό μας, σε ένα νήμα μηνυμάτων το οποίο εμείς εμπιστευόμαστε.
13: Έχω μια στενή συγγενή, πρώτη ξαδέρφη, η οποία έτσι την έπαθε αυτό, βγάλανε 1.000 ευρώ και της τα πήρανε.
12: Πάρα πολύ εύκολο να οργανωθεί μια μαζική αποστολή SMS. Έρχεται στο κινητό μου αυτό το μήνυμα, αυτό το SMS, το κινητό μου σαν έξυπνη υποτίθεται συσκευή διαβάζει το όνομα και τον αριθμό και πιστεύει ότι πρέπει να κατηγοριοποιήσει το SMS μέσα στο ίδιο νήμα όπου έχω λάβει όντως τα επίσημα μηνύματα του κράτους.
14: Μου στείλαν αντίστοιχο μήνυμα για αυτό το λόγο. Είναι phishing λέγεται αυτό που λέτε.
12: Οι απατεώνες θα πάρουν τα χρήματα τα οποία μας ζητάνε επί τούτου, αλλά πιθανότητα θα έχουν δημιουργήσει μια σύνδεση ας πούμε με την τράπεζα και θα μπορούν να απομυζούν περισσότερα χρήματα από το λογαριασμό μας.
14: Εντάξει, εκείνη τη στιγμή αν έχεις το μυαλό σου ας πούμε κάπου αλλού και τέτοια, βλέπεις αυτό, αγχώνεσαι και το κάνεις γιατί πιστεύεις ότι όπα τι έγινε, με γράψανε.
12: Πρέπει να το δούμε λίγο σαν άγρια δύση. Από τη στιγμή που μπορεί να γίνει από έναν σκάμερ, μπορεί να γίνει από πολλούς και θα πρότεινα απλά οι χρήστες να προσπαθούν να έχουν ατομική

Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στον παππού Δημήτρη που μας πήρε τηλέφωνο από την όμορφη Δράμα. Την αγάπη μας παντού και φυσικά στην Αυστραλία, στη μακρινή Αυστραλία. Εκεί που το πρόγραμμά μας αναμεταδίδεται από σταθμούς, στην Αδελαϊδα, στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε στην καρδιά μας, στη σκέψη μας και καταλαβαίνουμε ότι εμείς εδώ τώρα που ζούμε στην Ελλάδα. Πολλές φορές δεν εκτιμάμε αυτό που ζούμε, την πατρίδα μας, την όμορφη, και λέμε διάφορα, έτσι, γαλλικά. Ενώ εσείς εκεί νιώθετε, ζείτε με την νοσταλγία της πατρίδας και περιμένετε πώς και πώς να επιστρέψετε, να έρθετε το καλοκαίρι, να κάνετε τις διακοπές σας, να βρεθείτε με τους δικούς σας ανθρώπους. Είναι δύσκολη η ζωή για κάποιον ο οποίος είναι μετανάστης. Πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί είναι δύσκολο το συναισθηματικό κομμάτι. Ακόμα και αν οικονομικά, που οι περισσότεροι γι' αυτό το λόγο μετανάστευσαν, ακόμα και αν λοιπόν το οικονομικό έχει λυθεί ή τέλος πάντων έχει μπει σε μία σειρά, το συναισθηματικό κομμάτι δεν καλύπτεται εύκολα. Οπότε σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες έχουν κάποιον ο οποίος είναι στο εξωτερικό, ζει μακριά και απουσιάζει από τα όμορφα αυτά οικογενειακά τραπέζια, από τις γιορτές, από όλα αυτά που μας κάνουν να χαιρόμαστε, τις μικρές χαρές. Όμως σημασία έχει να είμαστε υγιείς, να είμαστε γεροί και να προσδοκούμε ότι κάποια στιγμή και πάλι θα ανταμώσουμε. Λοιπόν, 5 και 37 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Προτείνω να πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που μας έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και να επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε εξελίξεις και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τον Ντόναλντ Τραμπ που έκανε πάλι δηλώσεις για τη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλές ειδήσεις που αφορούν πολλούς από εσάς.

Καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, και στην Ολυμπία. Στην Ολυμπία από τα Πετράλωνα, η οποία Ολυμπία μας έφερε κέρασμα. Άνω Πετράλωνα. Ναι, από τη γειτονιά μου. Μας έφερε κέρασμα, να είστε καλά. Χρυσοχέρα Ολυμπία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μόνο για την σκέψη σας. Να μας κεράσετε εδώ όλους τους εργαζόμενους εδώ του σταθμού. Πού είμαστε όλοι εδώ στο νυχτοκάματο. Την αγάπη μας, να είστε καλά, να είστε γεροί. Όλοι, όλοι, να έχετε υγεία.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Πάμε να πούμε λοιπόν μια είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο που εργάζεται στον κλάδο της υγείας. Σε ένα πολύ σκληρά εργαζόμενο κλάδο, μιλάμε για τους νοσηλευτές, μιλάμε για τους αδιασώστες του ΕΚΑΒ, μιλάμε για τους βοηθούς, για τους ανθρώπους που δουλεύουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, την ώρα που εμείς παλεύουμε για τη ζωή μας και αυτοί παλεύουν να μας σώσουν. Είναι σίγουρα όλοι έχετε μια εικόνα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουμε βρεθεί σε νοσοκομείο και έχουμε δει πόσο δύσκολα είναι αυτό. Εμείς πηγαίνουμε για κάποιες μέρες, κάποιες ώρες, είτε ως επισκέπτες είτε ως ασθενείς, και λέμε πότε να φύγουμε. Πότε να φύγουμε, να πάμε σπίτι μας, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι εκεί, παρόντες, περιμένουν τον επόμενο να τον βοηθήσουν, να τον κάνουν καλά. Έρχεται λοιπόν μια είδηση, ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων του κλάδου υγείας που αφορά την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγίνα. Χθες λοιπόν η κυρία Κεραμέως μίλησε στο Open και είπε ότι είναι, πλέον έρχεται αυτή η ρύθμιση. Θα ενταχθούν οι άνθρωποι που εργάζονται στον κλάδο της υγείας στα βαρέα και ανθυγινά. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιαννάκο για το θέμα αυτό, για το πώς υποδέχθηκαν οι άνθρωποι του κλάδου της υγείας αυτή την σημαντική είδηση. Αυτό όπως καταλαβαίνετε φέρνει πολύ μεγάλες αλλαγές στο καθεστώς των νοσοκόμων, των βοηθών, των οδηγών ασθενοφόρων, των διασωστών του ΕΚΑΒ. Μιλάμε για 130.000 επαγγελματίες. Τι δείχνει αυτό? Όταν θα μπουν πλέον στη ρύθμιση, η ρύθμιση θα εφαρμοστεί για βαρέα και ανθυγινά, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα βγαίνουν πιο γρήγορα στη σύνταξη. Ένα πάγιο αίτημα για ανθρώπους που δουλεύουν, όπως είπαμε, σκληρά, πάρα πολύ σκληρά, και που αναγκάζονταν να δουλεύουν μέχρι τα όρια ηλικίας, αυτά που ήταν για τους περισσότερους. Τώρα αυτή η αλλαγή φέρνει πολύ σημαντική διαφορά στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Πάμε να ακούσουμε πώς το είπε η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως.
1: Ετοιμάζουμε μία διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτών, διασωστών, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ του Δημοσίου. Να ενισχύσουμε έναν πολύ δύσκολο και απαιτητικό κλάδο, μία σημαντική ρύθμιση για να τους ενισχύσουμε έτη περαιτέρω.
2: Πότε?
1: Πολύ άμεσα. Πολύ άμεσα. Άρα αυτό είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος, είναι δύσκολο επάγγελμα, και θέλουμε να ενισχύσουμε. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό της προάλλες, ο οποίος είπε ότι θα φέρουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων συνολικά για τους νοσηλευτές, και αυτό είναι μια ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε.
0: Άλλη μια σημαντική είδηση που πρέπει να πούμε, πέρα από το κομμάτι αυτό των βαρέων και ανθυγινών, που σας είπα και στην επόμενη ώρα της εκπομπής θα το συζητήσουμε και πάλι με τον κύριο Γιαννάκο. Άλλη μια σημαντική είδηση είναι αυτό που αφορά τις συντάξεις χειρίας. Τι συμβαίνει τώρα? Έχει βγει μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία τι λέει? Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια λαμβάνει δική του σύνταξη και θα λάμβανε και την σύνταξη του θανόντα σύζυγου κατά 70%, έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει: όπα, δεν γίνεται, εθνική σύνταξη μόνο μία από τις δύο. Άρα αντί για το 70% του θανόντα σύζυγου, το 30%. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι της απόφασης λέει ότι μετά την πάροδο της τριετίας, γνωρίζετε εσείς οι περισσότεροι, ότι υπήρχε μια περικοπή, θα γινόταν μια περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Και επειδή ήδη σε κάποιους έχει παρέλθει η τριετία και δεν έχουν γίνει ακόμα οι περικοπές, θα ζητούνταν αναδρομικά τα ποσά αυτά. Αυτές τώρα οι δύο περιπτώσεις αφορούν 200.000 συντάξεις χειρίας. Έτσι, από τις 400 που δίδονται, οι 200 θα επηρεάζονταν από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ξαναλέω. Προχθές λοιπόν ο κύριος Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ο εργατολόγος, έθιξε το θέμα αυτό στο μαγκαζίνο εδώ στο σταθμό μας. Είπε ότι πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση με νόμο για να μπορέσει να το αλλάξει αυτό και να μην γίνουν οι περικοπές, να μην ζητηθούν τα αναδρομικά. Εχθές λοιπόν στο σταθμό μας μίλησε ο υπουργός, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Τον ρώτησα σχετικά με το θέμα αυτό, ο οποίος μας διαβεβαίωσε εδώ στο σταθμό ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις του ναντίον. Δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή, οπότε όσοι λαμβάνετε συντάξεις χειρίας και είστε σε μία αναστάτωση, μας είπαν ότι θα πρέπει να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Να ακούσουμε τι μας είπε ο Υφυπουργός.
2: Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν υπό μία έννοια, αν εφαρμοζόταν αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπήρχε η λεγόμενη σώρευση συντάξεων. Θα έπρεπε λοιπόν να πληρώνεται μία εθνική σύνταξη. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι αυτό δεν θα εφαρμοστεί, όπως τέλος πάντων πηγάζει από τον νόμο Κατρούγκαλου, και βεβαίως προφανώς και το Συμβούλιο της Επικρατείας μπήκε σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης του νόμου Κατρούγκαλου. Εμείς, αν χρειαστεί, που πιθανότατα να χρειαστεί, το είπε και ο Υπουργός, θα νομοθετήσουμε ώστε να μην ισχύει στην ουσία αυτή η διάταξη έτσι όπως είχε τότε ρυθμιστεί από τον νόμο Κατρούγκαλου και όπως βεβαίως αξιολογήθηκε έτσι τώρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η βούληση λοιπόν είναι να μην κοπεί καμία σύνταξη, να υπάρξει καμία περικοπή και για τις συντάξεις της κυρίας, ώστε να λύσουμε συνολικά το ζήτημα αυτό. Προφανώς θα καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ και από το Υπουργείο Εργασίας και θα προχωρήσουμε άμεσα, εφόσον απαιτηθεί, την νομοθέτηση στην διάταξη αυτή που θα χρειαστεί να γίνει.
0: Λοιπόν, γελάω με το μήνυμα του Στέφανο. Στέφανος, καλημέρα, Έρη.

0: Λοιπόν, θυμάστε χθες που σας έλεγα ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορες περιοχές, κάποιοι τώρα πετάνε διάφορα απόλυτα διάφορα σκουπίδια κτλ. Από φέρετρα μέχρι λεκάνες, μέχρι στέφανα, μέχρι οτιδήποτε κτλ. Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός στο TikTok. Μου το στείλαν ακροατές στο κινητό. Έχει γίνει ένας χαμός στο TikTok με μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία σφάζεται με έναν πλανόδιο για κάτι κεφαλάρια. Τα κεφαλάρια ξέρετε τι είναι, τα κεφαλάρια αυτά στο κρεβάτι, τα προσκέφαλα που λέμε. Τι έγινε λοιπόν? Αυτή κατέβασε στο πεζοδρόμιο τα κεφαλάρια από το κρεβάτι της. Μάλιστα ο κύριος Μανώλης λέει τα κατέβασε, αλλά τα έχουμε αφήσει εδώ λέει για να τα πάρει ο Δήμος. Πέρασε λοιπόν κάποιος πλανόδιος, πήρε τα κεφαλάρια, αυτή τον εντοπίζει, κατεβαίνει κάτω, του στείνει μπλόκο, μαζεύονται η γειτονιά και η συνέχεια θα την ακούσετε.
1: Από εδώ δεν θα ξαναπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
2: Και τι θα το κάνεις?
1: Δεν σε νοιάζει εσένα, δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
2: Αλλά είσαι σε ιστερία μας, πρέπει να ερεμήσεις.
1: Ρε είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ, φτού σου.
2: Πρέπει να ερεμήσεις.
1: Φτού σου.
2: Με ματιάζεις.
1: Ναι.
2: Τι είπα να
1: μαγείς.
2: Είναι συμπεριφορά αυτή.
1: Εσένα είναι συμπεριφορά.
2: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις τον άνθρωπο διώσει και τον βασανίζεις.
1: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
2: Τα κεφαλάρια που ήτανε?
1: Εκεί ήτανε.
2: Πεταμένα?
1: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
2: Ποιος τα πέταξε εκεί?
1: Ο κύριος Μανώλης τα βάλε χθες.
2: Ποιανού είναι?
1: Δικά μου που τα πήρε ο κύριος Μανώλης.
2: Και του είπες να πάει να τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
1: Δεν το πας στο πεζοδρόμιο,
2: πού του είπες, όπου βρεις.
3: Αφήστε τον κύριο να πει.
1: Εσείς τι είστε δικηγόρος? Πρέπει να τα κεφαλάρια για να φύγει. Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει.
3: Δεν έχει τα κεφαλάρια ο άνθρωπος.
1: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγόρος.
4: Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει.
1: Δικηγόρος είσαι, κυρία μου.
4: Άντε τώρα που
1: φύγει. Άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυράτα. Κυρία Κατίνα.
4: Ναι, κυρία.
1: Φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει. Και μην τα ξαναπλησιάσεις.
2: Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
1: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις.
2: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
1: Συμπεριφορά είναι δική σου? Φτώσου ρε, είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ.
2: Έχεις βάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις? Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
3: Να μην τραυματίσει η κυρία και με
1: τίποτα. Πάμε, κατέβασα τα κεφαλάρια.
0: Χαμός με τα κεφαλάρια. Έχει γίνει στο TikTok. Έχουν μετά από αυτό το βίντεο, διότι όπως καταλαβαίνετε μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος και υπήρχε πλάνο από όλες τις γωνίες, από αριστερά, από δεξιά, μπροστά, πίσω, παντού. Έγινε μετά viral στο διαδίκτυο, μόνος πιτσιρικάδες να φτιάχνουν βίντεο και τα λοιπά, ποιος πήρε τα κεφαλάρια, τι γίνεται με τα κεφαλάρια. Λοιπόν, έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Διαβάστε στην απογευματινή, βαρέα και ανθυγιεινά σε όλο το ΕΣΥ. Τι κερδίζουν 100.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Το τέλος του δικοματισμού. Για πρώτη φορά το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο. Καθώς Ανδρουλάκης, Τσίπρας και Καριστιανού αδυνατούν να συγκροτήσουν πλειοψηφικό ρεύμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ιό Έμπολα. Ταξιδιωτική οδηγία από τον ΕΟΔΗ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα στην γαλλική εφημερίδα Le Monde που επικαλείται γαλλική νομοθεσία και που αυτή επιτρέπει την επιστροφή τραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο, παρακαλώ. Δεν είναι μόνο η Μεγάλη Βρετανία που έχει τα αγάλματα του Παρθενώνα, είναι και στο Λούβρο υπάρχουν έτσι κομμάτια από αυτό το σύμβολό μας. Σε άρθρο της η δικηγόρος Κατερίνα Τιτή αναφέρει ότι η Γαλλία θα μπορούσε να επιλέξει μια επιστροφή εμπνεούμενη από τα παραδείγματα του Βατικανού, της Ιταλίας και του Πανεπιστημίου της Χαϊδενβέργης. Είναι μια νέα γαλλική νομοθεσία που υιοθετήθηκε στις 7 του Μάη και με βάση αυτή, όπως αναφέρει η δικηγόρος και ερευνήτρια, η κυρία Τιτή, πληρούνται οι προϋποθέσεις για να επιστρέψουν ορισμένα τουλάχιστον από τα θράψματα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο. Στο άρθρο της λοιπόν στην εφημερίδα Le Monde αναφέρει ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και μια υπόσχεση που έχει δώσει και ο ίδιος ο Μακρόν το 2017 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς στην υποσαχάρη Αφρική για κάποιες ελεηλατημένες αρχαιότητες, είτε πρόκειται για αιγυπτιακές, είτε ελληνικές, είτε ρωμαϊκές. Έτσι λοιπόν έρχεται μια ρύθμιση τέτοια, νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει να γίνει η επιστροφή. Αυτό επισημαίνει και υπογραμμίζει η Ελληνίδα ερευνήτρια. Πρέπει όμως να δουν πολύ καλά το νέο αυτό νόμο, ο οποίος έχει κάποιους περιορισμούς, υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Σε κάθε περίπτωση είναι μια χαραμάδα αισιοδοξίας ή τουλάχιστον μας δίνει μια ελπίδα ότι μπορεί να επιστρέψουν ορισμένα από αυτά τα θράψματα του Παρθενώνα, ορισμένοι θησαυροί της ιστορίας μας. Τώρα θα μου πείτε εσείς πώς βρέθηκαν τα θράψματα του Παρθενώνα στο Λούβρο. Οι λαιλασίες έδιναν και έπαιρναν. Δύο από αυτά τα θράψματα ανακαλύφθηκαν το 1788 και 1789 από τον Λουί Φρανσουά Σεμπαστιά Οφοβέλ, ζωγράφο, διπλωμάτη και αρχαιολόγο, ο οποίος τότε εργαζόταν, λέει, για τον πρέσβη της Γαλλίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Φοβέλ, όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, είχε λάβει σαφείς οδηγίες από τον εργοδότη του, τα λόγια τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία: πάρτε ό,τι μπορείτε, χρησιμοποιήστε κάθε δυνατό τρόπο για να λαιλατίσετε στην Αθήνα και στην επικράτειά της οτιδήποτε μπορεί να λαιλατηθεί, μην λυπηθείτε ούτε νεκρούς ούτε ζωντανούς. Και κάπως έτσι πάρθηκαν αυτά τα σημαντικά κομμάτια της ιστορίας από τον Παρθενώνα. Δεν είναι μόνο.
1: Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Απομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στίγμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Σημερώνει σιγά σιγά σε 4 λεπτά. Αν και είναι λίγο συννεφιά, είναι συννεφιασμένος ο καιρός. Δεν τον βλέπουμε ακόμα τον ήλιο καθαρό, αλλά η θερμοκρασία είναι σε καλά επίπεδα. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αττική δείχνει 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Και στην υπόλοιπη χώρα όμως η θερμοκρασία δεν έχει πέσει πολύ, παρά ότι είχαμε έτσι αυτές τις την βροχούλα που έπεσε χθες. 16 βαθμοί αυτή την ώρα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Στα Ιόνια νησιά από 14 έως 17 βαθμούς αυτή την ώρα. Στα νησιά του Αιγαίου εκεί πιο αυξημένη θερμοκρασία, 17-18 βαθμούς. Βλέπω και στα νότια της χώρας 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Παλιόχωρα Χανίων. Καλά, εκεί είναι άλλος θεός. Και στα Χανιά, για να δούμε στα Χανιά πόσο έχει. 17 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στα Χανιά. Και στο Ηράκλειο επίσης 17 βαθμούς. Εντάξει, η θερμοκρασία είναι καλή. Είχαμε αυτή τη βροχούλα χθες. Δρόσησε λίγο. Ξεπλήθηκαν και λίγο οι δρόμοι. Είχαμε και αυτή την οσμή που μας ταλαιπώρησε χθες εδώ στην Αττική τουλάχιστον. Σε αρκετές περιοχές που ακόμα δεν ξέρουμε την πηγή προέλευσης, τι ακριβώς συνέβη δηλαδή. Μια μυστηριώδη μυρωδιά πλημμύρισε την Αθήνα σε αρκετές περιοχές από την παραλία, από το Λαγονίσι μέχρι το Φάλιρο, από το Φάλιρο μέχρι την Νέα Σμύρνη, από την Νέα Σμύρνη μέχρι την Καλλιθέα. Γενικά οι αρχές λένε ότι δεν υπήρχε κάποια διαρροή, δεν υπήρχε κάποια βλάβη στο σύστημα. Καθησυχάζουν, ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες πυροσβεστικής για την οσμή αυτή στην Αττική, αλλά η αιτία παραμένει άγνωστη. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Η εφημερίδα απογευματινή έχει στο πρωτοσέλιδό της την είδηση που σας λέγαμε νωρίτερα. Στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Γρίφος, η έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Έμπολα, συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αφρική, καθησυχάζουν οι ειδικοί του ΕΟΔΗ σε έκτακτη ανάγκη για τον ιό, τουλάχιστον 131 νεκροί, τρομάζει η ταχύτητα μετάδοσης. Ρεκόρδια κρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα κορυφαία 100. Υποποίηση ο Πούτιν στο Πεκίνο, διήμερη επίσκεψη. Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Σι Τζιν-πινγκ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο αγωγός Power of Siberia. Και τα μπρος πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ, σκληρή γραμμή του Ιράν. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού, αποκάλυψη της εφημερίδας, σχετικά με το από πού ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής, το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, ο παράγων Ψιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγιαλούς. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, τι συνιστά το όχι Τζαβέλα στην κλίση από την αρμόδια επιτροπή για τις υποκλοπές. Γεωπολιτική, γιατί ο Τραμπ και ο Πούτιν βρίσκονται στα πρόθυρα μιας νευρικής κρίσης.

Εφημερίδα Καθημερινή. Ως μία γνώση του προελεύσεως. Τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα, προωθείται ρύθμιση. Τροπολογία, αντίδραση, Κοβέση, διευκρινήσεις Φλωρίδη. Τροπολογία επιτάχυνσης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος τους, αναφέρει σε επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η Λάουρα Κοβέση. Μέσω νομοτεχνικής βελτίωσης που κατέθεσε στο νομοσχέδιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, επανεπιβεβαιώνεται ότι τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται. Σταυρής για της Κρήτης. Από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Καταγγελίες από τους κτηνοτρόφους στους δήμους Αμαρίου και Φεστού είχαν συντάξει και κοινοποιήσει αναφορά από το 2022 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη δράση των τριών κτηνοτρόφων από τα Βορίζικα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε μόλις προ δεκαημέρο δικογραφία για εκβίαση, φθορές και πλαστογραφία. Παρθενώνας, άρθρος στη Le Monde υποστηρίζει ότι ένας νέος γαλλικός νόμος ίσως ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή θρασμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα για τα κλειστά ακίνητα και μετά για τα ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικά που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Αναστάτωσε όλη την Αττική δυσάρεστη οσμή, αλλά θερμαϊκό στον Σαρονικό, ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς. Σύνταξη ακόμη και 5 χρόνια νωρίτερα στα βαρέα οι νοσηλευτές και το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Αντιπολίτευση στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση, αγωνία στο επιτελείο του Τσίπρα, σφαγή στον ΣΥΡΙΖΑ, μηνύσεις από Καριστιανού, πρόταση μορφής σκέφτεται ο Ανδρουλάκης. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας, η Σοφία Μαρία Τριβιζάκη και η Ουρανία Τετζηρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Στην εφημερίδα των συντακτών, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών επιταχύνουν το κουκούλωμα. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Η νομοτεχνική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ και τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Και Hellenic Train απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Αριστερά σε συνθήκες ρευστότητας, ΣΥΡΙΖΑ, η επιστολή παρέτησης Καλπάκη και οι βολές Φάμελου κατά Πολάκη. Νέα αριστερά, βουλευτές φεύγουν, οικολόγοι έρχονται. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, ο υποχρεωτικός ορισμός ειδικού εφέτη ανακριτή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρον-άρον νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία μετά την οργισμένη αντίδραση της Κοβέση. Κατώτερος των περιστάσεων, ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ? Μήπως η εξωγήινη δεν τόλμησε να εξτομίσει τη λέξη Τουρκία στο μήνυμά του? Την ίδια ώρα η γενοκτόνος Τουρκία προσέβαλε, βάναυσε τους νεκρούς μας, παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα. Καμπανάκι πυροσβεστικής, παγίδες θανάτου παραμένουν πολλοί παιδικοί σταθμοί στη χώρα. Κανένα μέτρο δεν έχει λάβει το κράτος παρά τα στοιχεία σοκ που αποκάλυψε η Δημοκρατία εδώ και ένα μήνα.
Εφιάλτης ακρίβειας στα καύσιμα με ευθύνη του κράτους, εσχροκέρδια μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ακραίο σενάριο για βενζίνη στα 3 ευρώ. Και αποθρασύνθηκε η Άγκυρα από την Εθνική Επιζήμια Απομάκρυνση των Πάτριωτ και από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Η εφημερίδα Κόντρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Συσπηρώνει ψηφοφόρους από τον χώρο της αριστεράς, της κέντρο-αριστεράς και του κέντρου. Ανήμπορο το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβές, υποφορά στις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται τη γενοκτονία των ποντίων και καταγγέλει την Ελλάδα για φρικαλαιότητες. Διρεκτίβα της Κομισιόν, αποσύρονται από την κυκλοφορία τα παλιά οχήματα πετρελαίου. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας.

Και ένα ακόμη θέμα από τον τύπο Θεσσαλονίκης. Πρόταση Αγγελούδη για πάρκο μνήμης στις γενοκτονίες των Ποντίων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άναψη στην πλατεία Αγία Σοφία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η φλόγα της μνήμης.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και αμέσως μετά, ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και πετά πάλι εδώ.

0: 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
2: Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Διαβάστε στην απογευματινή, βαρέα και ανθυγιεινά σε όλο το ΕΣΥ. Τι κερδίζουν 100.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Το τέλος του δικοματισμού. Για πρώτη φορά το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο. Καθώς Ανδρουλάκης, Τσίπρας και Καριστιανού αδυνατούν να συγκροτήσουν πλειοψηφικό ρεύμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ιό Έμπολα. Ταξιδιωτική οδηγία από τον ΕΟΔΗ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Έρυπαν άκου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντι μου στον ήχο. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες στο 211 10 80 8 80. Και εγώ περιμένω τα δικά σας mail στο radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, και ακούσαμε αυτή την πολύ σημαντική είδηση από το στόμα της κυρίας Κεραμέως, της Υπουργού Εργασίας, που αφορά στους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους σκληρά εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Υπουργού εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγίνα. Γι' αυτό λοιπόν έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Να τον καλημερίσω. Γεια σας κύριε Γιαννάκο, τι κάνετε?
8: Καλημέρα κυρία Πανάγου, καλημέρα και στους ακροατές.
7: Λοιπόν, πώς υποδεχθήκατε αυτή την εξαγγελία, την προαναγγελία της Υπουργού?
8: Γνωρίζετε ότι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα των υγειονομικών είναι ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του κλάδου μας.
7: Ναι.
8: Και ασφαλώς δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ένα θετικό μέτρο. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι την περίοδο της πανδημίας έγινε μια επιτροπή στο Υπουργείο Εργασίας υπό τον κύριο Μπεχράκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας, η οποία επιτροπή αποφάσισε την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα των υγειονομικών με βάση τον κανονισμό βαρέων του ΙΚΑ. Δηλαδή όσα επαγγέλματα ο κανονισμός βαρέων του ΙΚΑ τα θεωρεί βαρέα και ανθυγιεινά, θα πρέπει να ενταχθούν. Και ακούστε τώρα τι γίνεται. Σε εμάς, στους υγειονομικούς, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όσοι προσλαμβάνονται μετά το 2011 και γενικότερα και είναι σε επαγγέλματα που ο κανονισμός του ΙΚΑ ορίζει ως βαρέα και ανθυγιεινά, έχουν βαριά και ανθυγιεινά, εντάσσονται κανονικά.
7: Ναι.
8: Όλο το υπηκουρικό, το συμβασιούχο προσωπικό που είναι 30.000, όταν δουλεύει σε επαγγέλματα που ο κανονισμός του ΙΚΑ είναι βαρέα και ανθυγιεινά, έχουν βαριά και ανθυγιεινά. Για το ασφαλιστικό μιλάμε, δεν μιλάμε για το επίδομα,
7: ναι,
8: το οποίο είναι ξεχωριστή.
7: Δώστε μας ένα παράδειγμα, κύριε Γιαννάκο, για να το καταλάβουμε.
8: Δηλαδή, ένας υπάλληλος, ο οποίος είναι συμβασιούχος και είναι νοσηλευτής, είναι τεχνολόγος, είναι καθαρίστρια, mm-hmm, και άλλα επαγγέλματα, είναι ενταγμένος στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ένας υπάλληλος μόνιμος που θα έρθει σήμερα και θα είναι τεχνολόγος, νοσηλευτής, μόνιμος υπάλληλος, θα ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Όσοι είμαστε πρόσληψη πριν το 2011 και με βάση τον κανονισμό του ΙΚΑ θα έπρεπε να είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δεν είμαστε. Και τώρα δεν υπάρχει ασφάλεια πρώην δημόσιο δηλαδή δημόσιο ή ΙΚΑ, είμαστε όλοι από το 2016 σε έναν ασφαλιστικό οργανισμό, τον ΕΦΚΑ. Και υπάρχει αυτή η αδικία. Οι εργαζόμενοι δηλαδή που είναι παλαιοί, πριν το 2011, παρότι με τον κανονισμό του ΙΚΑ θα έπρεπε να είναι σπανθυγενά, δεν είναι. Ασφαλιστικά μιλάω.
7: Άρα μας λέτε ότι αυτή η ρύθμιση αφορά μόνο αυτούς που είναι από το 2011 και μετά και όχι τους παλαιότερους?
8: Όχι, όχι. Αφορά τους 2011 και πριν,
7: ναι,
8: αλλά μόνο το νοσηλευτικό, τους οδηγούς, διασώστες. Αυτό εξήκυλε. Που είναι θετικό, επαναλαμβάνω, αλλά δεν αφορά όμως όλα τα επαγγέλματα υγείας που ο κανονισμός του ΙΚΑ ορίζει ως βαριά και ανθυγενά. Δηλαδή τι θα γίνεται τώρα? Ο παλιός νοσηλευτής, πολύ σωστά, επαναλαμβάνω, θα μπει στα βαριά και ανθυγενά που έχει προσκληθεί πριν το 2011. Ο τεχνολόγος όμως δεν θα μπει. Ο τεχνολόγος όμως ο καινούριος που έρχεται μετά το 2011 είναι επικουρικός, είναι στα βαριά και ανθυγενά.
7: Εσείς σκοπεύετε να έχετε κάποια συνάντηση με το Υπουργείο να...
8: Και το δεύτερο που θέλω,
7: ναι,
8: να πω,
7: ναι, βεβαίως,
8: το δεύτερο που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι ο τρόπος, οι όροι ένταξης. Για παράδειγμα, εάν ενταχθούμε τώρα και για να κάνεις χρήση των βαρέων και ανθυγινών, πρέπει να έχεις 12 χρόνια συμμετοχή στα βαριά και ανθυγινά. Αν λοιπόν μας πούν ότι πρέπει να πληρώσουμε υπασφάλιστρο νοσηλευτές που θέλουμε 2 και 3 χρόνια να βγούμε σε σύνταξη για 12 χρόνια, σε πολλούς από εμάς δεν θα συμφέρει.
7: Εσείς σκοπεύετε να έρθετε σε επαφή με το Υπουργείο για να λύσετε αυτά τα σημαντικά κομμάτια που μας λέτε, έτσι ώστε να είναι, ας πούμε, αυτή η θετική είδηση, θετική για όλους?
8: Πρέπει λοιπόν και διάλογος να γίνει, αλλά και να μας ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τους τρόπους ένταξης. Γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν ένας νοσηλευτής θέλει 2-3 χρόνια να βγει σε σύνταξη, αν του πούν να πληρώσει υπασφάλιστρο 12 χρόνια, δηλαδή πάνω από 7.000, μπορεί να του συμφέρει να πληρώσει. Δεν λέω ότι θα πει όχι χωρίς σκέψη, αλλά πάντα όμως χρειάζεται να μας ξεκαθαρίσουν για να δούμε αν στους παλιούς συμφέρει. Σίγουρα όμως για τους νοσηλευτές οι οποίοι προσλήφθηκαν πριν το 2011 και είναι στην ηλικία των 50 χρονών, 55, συμφέρει πάρα πολύ και είναι μια θετική ρύθμιση. Εμείς δεν θέλουμε να μηδενίζουμε τίποτα, απλώς λέμε ξεκαθαρίζουμε ότι υπάρχουν σημεία τα οποία είναι γκρίζα που πρέπει να διευκρινιστούν.
7: Ναι. Έχετε σκοπό λοιπόν να έρθετε σε επαφή με το Υπουργείο να ξεκαθαρίσετε αυτά τα θολά σημεία?
8: Ναι, και πρέπει να οπωσδήποτε να έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο Εργασίας, διότι το Υπουργείο Υγείας δεν χειρίζεται αυτό το ζήτημα. Το χειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας. Εκεί είχε γίνει και η επιτροπή με τον κύριο Μπεχράκη και είχε αποφασίσει πριν από 4 χρόνια την ένταξή μας. Και το πόρισμα αυτής της επιτροπής είναι 4 χρόνια στα σιρτάρια του Υπουργείου Εργασίας.
7: Τώρα, πόσο κόσμο αφορά αυτή η νομοθετική ρύθμιση και πιστεύω ότι πόσος κόσμος θα βγει σε σύνταξη κάνοντας χρήση αυτής της νομοθετικής ρύθμισης?
8: Όταν με τα βαριά και ανθυγενά η σύνταξη είναι 5 χρόνια νωρίτερα. Δηλαδή αντί για τα 67 είναι στα 62 η σύνταξη. Και όσοι έχουν θεμελιώσει μέχρι το 2010 15 ετία μπορούν να βγουν ακόμη νωρίτερα. 60 οι άντρες, 55 οι γυναίκες. Αυτό όμως πρέπει να ξεκαθαρίσει αν μπορούμε να κάνουμε αναδρομική χρήση. Είναι θολά σημεία που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Σίγουρα πάντως θα βγαίνουν νωρίτερα οι νοσηλευτές στη σύνταξη και αυτό είναι ένα θετικό μέτρο. Εγώ δεν θέλω να μηδενίζω,
7: ναι,
8: τα πάντα. Απλώς...
7: Μα καταρχάς είναι ένα δικό σας πάγιο αίτημα, ένα πάγιο αίτημα του κλάδου και πραγματικά οι περισσότεροι, ακούγοντας χθες τις δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως, αντιδράσαμε θετικά διότι ξέραμε πολύ καλά ότι είναι ένα δικό σας πάγιο αίτημα και είναι γνωστό, ναι, πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες.
8: Εμείς θέλουμε να μπούμε με αναδρομική ισχύ χωρίς να πληρώσουμε υπασφάλιστο. Αν αυτό συμβεί, θα είναι ένα πολύ πολύ θετικό μέτρο. Εάν πούμε ότι πρέπει να πληρώσουμε υπασφάλιστρο, δηλαδή τη διαφορά του μεικτού ενσύμου με το ανθυγινό, που είναι 3,7% επί του συντάξιμου μισθού, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό για να ενταχθούμε θα έχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Σίγουρα όμως αυτοί που έχουν 12 χρόνια να βγουν στη σύνταξη δεν θα χρειαστεί αυτή η επιβάρυνση και θα είναι ένα πολύ θετικό μέτρο.
7: Ναι.
8: Όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Απλώς τα λέω ότι είναι θολά σημεία.
7: Κύριε Γιαννάκο, τώρα ο Υπουργός είπε ότι αυτή η νομοθετική ρύθμιση θα έρθει πολύ σύντομα. Εσείς τι πληροφορίες έχετε? Θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία τώρα άμεσα?
8: Κοιτάξτε, οι πληροφορίες και μας λένε ότι εντός του 2026...
9: Stigma Radio.
10: Πρέπει να προστατεύουμε
11: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
12: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
13: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
14: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
15: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Στίγμα.

Λοιπόν, μήνυμα για τον Βασίλη τον Γκριμπά. Λέει ο Κώστας από τα Χανιά. Καλημέρα, τον Βασίλη τον Γκριμπά τον αφήνετε να πάει σπίτι του ή κοιμάται εκεί στο στούντιο σε κανένα τηβανάκι. Αλέρτη 24 ώρο.

0: Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στου 90,1. Είχαμε αυτή την περίεργη οσμή, λοιπόν, χθες το πρωί μέχρι το μεσημέρι, που δημιούργησε έτσι μια ανησυχία, μια αναστάτωση σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Πάμε να μιλήσουμε με τον δήμαρχο, με τον κύριο Ανδρέα Κονδύλη. Είναι δήμαρχο Σαλήμου. Καλημέρα σας, κύριε δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα τόσο νωρίς. Λοιπόν, τι γνωρίζετε τώρα εσείς γι' αυτό? Καταρχάς, πόσο έντονη ήταν η οσμή εκεί στη δική σας περιοχή?
1: Ήταν πολύ έντονη και σε διάφορα σημεία της πόλης, εξαιρετικά δυσάρεστη και σε σημείο που προκάλεσε και μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους. Δηλαδή είχαμε περιπτώσεις επιχειρήσεων, ας πούμε, που εκένωσαν, πήραν πρωτοβουλία να εκενώσουν τα κτίρια γιατί δεν ξέρανε πού οφείλεται. Ήταν κάτι το οποίο δημιούργησε, ειδικά μέχρι το μεσημέρι όπως είπατε, πολύ πολύ μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία σε πάρα πολύ κόσμο για το γεγονός ότι, ξέρετε, δεν καταλαβαίνανε οι άνθρωποι και από πού προέρχεται. Δηλαδή ήταν μέσα από την εγκατάστασή τους, είχε διαρροή, ήταν απ' έξω. Ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο, και όταν ο κόσμος δεν έχει ενημέρωση, δεν ξέρει ότι αυτό είναι σε ολόκληρη την περιοχή, δημιούργησε, ξέρετε, μία... Πώς να σου το πω, είχαμε τηλέφωνο στο Δημαρχείο, ήταν δηλαδή κάτι που έφερε τα πάνω κάτω.
0: Εσάς τι σας είπανε, κύριε Δημαρχή, από την πυροσβεστική, από τις αρχές?
1: Μιλήσαμε με πάρα πολλές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Εγώ μίλησα με υπουργούς, μιλήσανε με την πυροσβεστική, με την πολιτική προστασία, υπηρεσίες. Δηλαδή υπήρξε σε πολλά επίπεδα,
0: ναι,
1: επικοινωνία. Δυστυχώς δεν ξέραν να μας πούν και δεν έχουμε μάθει ακόμα πού οφείλεται αυτό. Δηλαδή, σταδιακά μαθαίναμε ότι απέκλεισαν ότι είναι από τη ΔΕΣΦΑ, από το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε ότι μπορεί να είναι από τη Ρεβιθούσα, μετά μας το απέκλεισαν. Σταδιακά, λοιπόν, είχαμε κάποιες, ας το πούμε, ενημερώσεις ότι αποκλείεται να είναι από διάφορες εγκαταστάσεις κλπ. Δεν έχουμε μάθει όμως πού οφείλεται αυτό. Ξέρετε, και αυτό, ειδικά εχθές που μας εξέλιξε το φαινόμενο, επέτεινε την ανησυχία. Γιατί όταν έχεις μια πληροφόρηση, μπορείς να τη μεταφέρεις στον κόσμο, να τους εξηγήσεις, να καθησυχάσεις ή να διαχειριστείς.
0: Υπάρχουν κάποια επικρατέστερα σενάρια? Δηλαδή, εχθές επικοινωνώντας με τον δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, ακούστηκε ένα σενάριο, μας είπε ένα σενάριο ο δήμαρχος, ότι πιθανότατα μπορεί, έτσι, ενδεχομένως να έρχεται από την Ψιτάλια λόγω και του Νοτιά, λόγω των καιρικών συνθήκων κτλ.
1: Όχι, αποκλείστηκε και αυτό.
0: Αποκλείστηκε
1: αυτό. Ναι, ναι. Μα αυτό είναι το ζήτημα, ότι όσο περνούσε η ώρα, μας απέκλειαν διάφορα ενδεχόμενα, αλλά μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχουμε μάθει πού οφείλεται, από πού προήλθε τελικά. Και αυτό, ξέρετε, δεν βοηθάει, γιατί αν έχουμε ξανά αντίστοιχο φαινόμενο, πάλι δεν θα έχουμε, πώς να σας πω, την εμπειρία και το προηγούμενο για να γίνει διαχείριση την επόμενη φορά.
0: Εσείς προχωρήσατε σε εκενώσεις εκεί κάποιων σχολικών κτηρίων ή στο Δημαρχείο?
1: Όχι, γιατί αντιληφθήκαμε, επειδή είχαμε ταυτόχρονα πολλά τηλεφωνήματα από διάφορα σημεία της πόλης, αντιληφθήκαμε ότι αυτό είναι κάτι που
0: αφορά όλο το λεκανοπέδιο.
1: Που αφορά, ναι, τουλάχιστον ολόκληρη την πόλη, και στη συνέχεια μάθαμε ότι αφορά και άλλες πόλεις. Συνεπώς εκτιμήσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να εκενώσουμε κτίρια, γιατί δεν είναι κάτι που δημιουργεί κίνδυνο στο ίδιο το κτίριο. Δηλαδή δεν είναι μια διαρροή σε ένα κτίριο, οπότε να το εκενώσουμε. Εξάλλου, όταν και τα σχολεία και οι υπηρεσίες, όταν έχουν την μυρωδιά αυτή, το πρόβλημα αυτό, και να φύγουμε από εκεί και να πάμε στο σπίτι, πάλι θα το έχουμε στο σπίτι. Αυτό που καταλάβαμε, βέβαια,
0: ναι,
1: και αμέσως μετά το μάθαμε και από την πολιτική προστασία, ότι είναι όντως σωστός τρόπος διαχείρισης, είναι πως είναι προτιμότερο να μείνουμε σε εσωτερικό χώρο και να έχουμε κλιματισμό ή κάποια συσκευή καθαρισμού αέρα, αν υπάρχει, ώστε να αποφύγουμε την εισπνοή αυτής της ουσίας, της χημικής ουσίας, όποια και αν είναι αυτή. Γιατί καταλαβαίναμε, φαινότανε ότι είναι μια χημική ουσία. Δηλαδή, ναι, μπορούσες να καταλάβεις ότι δεν είναι απλώς μια δυσάρεστη μυρωδιά ή,
0: ναι,
1: φαινόταν ότι είναι κάτι χημικό.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, δήμαρχος του όμορφου Αλήμου. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξης στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Εσείς λέει το λέτε ως μη. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη λέει το λέμε βαρδάρι. Λέει ο φίλος ο Αλέξης. Να είσαι καλά, Αλέξη μου. Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού, που είναι ήδη στο δρόμο για το δρομολόγιο. Καλημέρα στο φίλο το Μάνο. Στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη τον Κορόγια που έστειλε και αυτό στο μήνυμά του την καλημέρα του. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο.

0: Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που μας έστειλε το μήνυμά του από την Χαμολιά. Τελικά, έτσι, η απορία θα μείνουμε με την απορία για το πώς προήρθε αυτή η οσμία, κατά πώς φαίνονται τα πράγματα. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Την καλημέρα μας στο φίλο το Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 9 βαθμούς και χωρίς μυρωδιές, λέει ο Γιάννης. Να είσαι καλά Γιάννη μου, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Πάμε σε διαφημίσεις να ακούσουμε και πολύ όμορφη μουσική εδώ από τον Βασίλη τον Κρυμπά που το έχουμε βάλει τον τιβανάκι εδώ δίπλα και επαναρχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
9: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
10: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
9: Απλά, για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Με την κίνηση να έχει ξεκινήσει για τα καλά. 7 παρά 10 δείχνει το ρολόι και βεβαίως υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση σε αρκετά σημεία, στο Λεκανοπέδιο και στο ποτάμι, στην Αθηνών Λαμίας, από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και αρκετά πιο πάνω, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, εκεί στο Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Σκαραμαγκά, και στη λεωφόρο Σκιστού. Έχουμε αρκετή μεγάλη ροή οχημάτων, πυκνή ροή οχημάτων σε αρκετούς δρόμους, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας και στον Καρέα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως κάτι τέτοιο υπάρχει καθημερινά, πάντα, κάθε μέρα διαπιστώνεται προβλήματα στην κίνηση, με αρκετή κίνηση να ταλαιπωρεί τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο μαξοστάσιο των Σεπολίων. Εκεί λοιπόν στις 7 το βράδυ θα παρουσιάσει όλο το σχέδιο για το νέο χάρτη συγκοινωνιών, με 15 νέους σταθμούς μετρό και επίσης πάνω από 1000 λεωφορεία. Ένα φιλόδοξο σχέδιο λοιπόν της κυβέρνησης που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν ότι τα μέσα μεταφοράς αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον όγκο των πολιτών. Πάνω από 4 εκατομμύρια είμαστε εδώ στην Αθήνα. Επίσης είναι και οι τουρίστες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Έτσι λοιπόν ο κόσμος που πρέπει να χρησιμοποιεί τα μέσα όλο ένα και αυξάνεται. Επ' αυτού λοιπόν φτιάχνεται μια νέα γραμμή του μετρό, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου στο παραπολιτικά.gr. Μια γραμμή, η γραμμή 4 λοιπόν, όπου εκεί θα είναι έτοιμη μέχρι το 2032, θα έχει 15 σταθμούς και στους 15 αυτούς σταθμούς θα υπάρχουν και 13 χιλιόμετρα υπόγεια σύραγγας. Θα συνδέονται μάλιστα και με τη γραμμή 2 και με τη γραμμή 3 στην Ακαδημία και στον Ευαγγελισμό, και όπως καταλαβαίνετε αυτή η γραμμή θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο με 15 σταθμούς. Επίσης θα επεκταθεί η γραμμή 2. Προς το Ήλιον και προς τα νότια προάστια, με περισσότερους σταθμούς, με ακόμη 4 χιλιόμετρα και 3 νέους σταθμούς, και βεβαίως με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Και στον προαστιακό θα δοθεί μια λύση, μια επέκταση που θα αφορά την Δυτική Αττική, με 7 νέες στάσεις από τα Άνω Λιώσια στα Μέγαρα. Ενώ ο Πρωθυπουργός το απόγευμα θα παρουσιάσει και όλο το σχέδιο που θα αφορά τα νέα λεωφορεία και τις 24 ώρες συγκοινωνίες στην Αττική.

Η αιχμή του δόρατος είναι να αυξηθούν τα λεωφορεία που υπάρχουν και κυκλοφορούν και στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Ο στόλος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να αυξηθεί ο στόλος και να έρθουν καινούργια λεωφορεία. Κάτι τέτοιο βέβαια που είναι, κρίνεται ακόμη περισσότερο αναγκαίο και για την τουριστική περίοδο. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίως ο κόσμος μετακινείται και με το μετρό, αλλά και τα λεωφορεία θα πρέπει να έχουν ανταπόκριση. Αυτό που λέμε, φτάνεις, χρησιμοποιείς το μετρό, όταν μετά βγαίνεις από εκεί, να υπάρχει ένα σχέδιο για το τελευταίο μίλι. Έτσι το αναφέρουν οι ειδικοί. Τι σημαίνει αυτό? Να μπορεί κάποιος που χρησιμοποιεί το μετρό, κατά την άφηξή του, να υπάρχει συγκεκριμένη, συγχρονισμένη λεωφορειακή σύνδεση για τον επόμενο προορισμό και να μην περιμένει 20 λεπτά στη στάση αφού βγει από το μετρό για να πάρει το λεωφορείο, και αυτό να αυξάνει το χρόνο παραμονής του στα μέσα και το χρόνο που δαπανά μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Επίσης, ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην καθημερινότητα των πολιτών, στο πόσο δύσκολο είναι η κίνηση στους δρόμους, το κυκλοφοριακό πρόβλημα που πραγματικά μας απασχολεί όλους. Μια λύση και για το πάρκινγκ μόνο να βρεθεί, διότι όπως λέγαμε και χθες, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά αν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε συγκοινωνία που μας αξίζει, παρόμοια και εφάμιλη με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τότε ναι, πραγματικά ο κόσμος θα σταματήσει να παίρνει το αυτοκίνητό του. Αυτοί που παίρνουν κυρίως το αυτοκίνητό τους είναι άνθρωποι είτε που κάνουν πολλά χιλιόμετρα και δεν υπάρχει κατάλληλη συγκοινωνιακή σύνδεση, είτε άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύονται με λεωφορεία που δεν φτάνουν στην ώρα τους, με συνθήκες δύσκολες, έτσι ακόμα και στο τρένο, στο μετρό. Ασφυκτικά τα βαγόνια καθημερινά, όταν τα βαγόνια στα τρένα, όταν το τρένο καθυστερεί έστω 2-3 λεπτά, αυτά τα 2-3 λεπτά συσσωρεύεται κόσμος

πλατφόρμες, κλείνουν οι πόρτες με ασφυκτικά γεμάτο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και ο κόσμος επιλέγει το αυτοκίνητό του. Αν φτιαχτούν τέτοιες συγκοινωνίες που να μπορούν οι άνθρωποι πραγματικά να τις χρησιμοποιούν χωρίς να βγαίνουν εξουθενωμένοι μετά από ένα δρομολόγιο, τότε ναι, πραγματικά όλος θα αφήσει το αυτοκίνητό του και θα το παρκάρει για πολύ καιρό. Αλλά μέχρι τότε χρειάζεται χρόνος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε λίγο να επιταχύνουμε, ιδιαίτερα στο κομμάτι των τρένων, των βαγονιών. Έτσι, για ένα καλοκαίρι ακόμα θα έχουμε βαγόνια χωρίς air condition. Δεν το λες και βήμα μπροστά αυτό απολύτως. Με την Αθήνα να βαράει το λιοπύρι 40 βαθμοί Κελσίου, θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε, το λέμε, το ξαναλέμε και εντάξει, είναι και για τους τουρίστες. Αυτό δεν μας κάνει καλό αυτή η εικόνα, αλλά εντάξει, πέρα από τον τουρισμό που τον έχουμε ανάγκη, ζούμε από τον τουρισμό, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, είναι και η καθημερινότητα των πολιτών. Δηλαδή, καλοκαίρι πάλι με το 40 και το τρένο να έχει θερμοκρασία μέσα 50 και να είναι ασφυκτικά γεμάτο, εντάξει. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1, στο ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Και βεβαίως θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι εμείς στις 2 στο μαγκαζίνο του σταθμού. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, για την ανταπόκρισή σας, τα μηνύματά σας, τα όμορφα. Το Βασίλη τον Κρυμπά που έβαλε τις όμορφες μουσικές του. Τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που φρόντισαν την εκπομπή, την πρωινή αφετηρία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Τα λέμε τα ξημερώματα αύριο στις 5.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: deserve a little sex.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια

0: και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Έρχεται ο
1: Τζάμπα, πέφτει. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το Τζάμπα.
2: Τώρα, πιστεύετε ότι πρέπει να με ακούσετε ή εγώ πρέπει να σας ακούω όλους να μιλάτε μεταξύ σας? Κυρία Βούλτεψη, θα το λύσουμε και αυτό, ναι, όπως και, τα θέματα συνολικότερα θα τα λύσουμε, γιατί επιτίθεστε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Κύριε, θα πάει στη Ρουμανία πρώτα.
4: Ναι, καλά, εμείς θα τις
3: υπολογίσουμε.
2: Γιατί δεν θέλετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί ανάμεσά σας είναι πρόσωπα και δικηγόροι που παίρνουν παχυλότατες αμοιβές από δημόσιες υπηρεσίες. Μπροστά σας κάθεται η κυρία Καραμπατζόλη.
4: Παιδιά, όπα, όπα. Οπα.
2: Για ποιο λόγο εσείς αρμέγετε το δημόσιο χρήμα και άλλη εκεί εργολήπτρια, η κυρία Αλεξοπούλου, που μας είπε ότι το Τζάμπα πέθανε, αλλά για εκείνη δεν πέθανε, γιατί ρέει το χρήμα το δημόσιο.
4: Με Πόρσε έκανε περιοδία η υφυπουργός μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου.
5: Στη Λέσβο.
4: Στη Λέσβο.
2: Ζεστό. Για τους βουλευτές της Νέας
6: Δημοκρατίας. Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να ολοκληρώσει.
2: Τι να ολοκληρώσω, δεν έχω μπορέσει να μιλήσω και φυσικά σε μένα δεν θα δώσετε χρόνο.
7: Πουλί είναι ένας βόθρος ο οποίος βρωμάει και τον αισθάνονται 12 εκατομμύρια Έλληνες.
6: Άγωσα για λίγο το χρόνο, αλλά σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, αν απευθύνεστε στους συναδέλφους από κάτω, θα υπάρχουν και αντιδράσεις. Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
4: Γιατί τους πονάει η αλήθεια. Πονάτε. Εδώ λέγει.
8: Πονάτε.
6: Λοιπόν, παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, πάγωσα το χρόνο, κάνω επανεκκίνηση για να μιλήσει επί του ζητήματος η κυρία Πρόεδρος. Παρακαλώ.
4: Χάος. Μιλάμε για τρέλα, παράνοια.
2: Εσείς τους ενθαρρύνετε. Και εσείς τους επικροτείτε όταν λέτε ότι δεν πρέπει να τους απευθύνομαι.
4: Το σέβομαι. Άλλωστε αυτό θα πει δημοκρατία.
2: Όταν η κυρία που λέει το Τζάμπα πέθανε, λέει δεν έχεις τι να πεις, ο άλλος ο Μπαραλιάκος λέει θα μιλήσεις. Δεν ξέρω, στον αρχηγό σας έτσι μιλάτε ή στέκεστε προσοχή?
4: Τελειώνουνε! Τελειώνουνε! Τελειώνουνε!
2: Στον αρχηγό σας έτσι μιλάτε ή στέκεστε προσοχή, γιατί σας ακούει? Και δεν εννοώ ότι σας ακούει όταν είναι εδώ. Εννοώ ότι σας ακούει μέσω των υποκλοπών, κύριε.
9: Είστε σοβαροί να υπονοείτε τέτοια πράγματα?
2: Για το θέμα είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να εξαιρεθούν.
10: Κάνα ένα λάθος, τώρα μην κάνετε έτσι.
2: Διότι πρόκειται για μήνυση του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δίνει και τη γραμμή του πώς ψηφίζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Γίνεται λίγο βαρύ, γίνεται λίγο βαρύ.
2: Ο οποίος απεργάζεται και τους τρόπους με τους οποίους γίνονται οι ψηφοφορίες και αλλάζει και τη γραμμή.
11: Είναι σίγουρα προδότες αυτοί που το προδώσατε.
2: Πού είστε, κύριε Μπούγα, που καθίσατε κάτω? Η δική μου μήνυση γιατί δεν έχει διαβιβαστεί στη Βουλή? Εσείς που τα κρατάτε ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πώς?
11: Άντε γεια, θα μιλάς καθαρά, ρε. Θα μιλάς καθαρά, ρε.
2: Την ίδια μέρα και η δική μου τι έπαθε, χάθηκε? Την έμαθε μόνο ο αστυνομικός που ενημερώνει ο κύριος Γεωργιάδης και μετά εξαφανίστηκε?
0: Είναι μία συμμορία όπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον.
2: Όπως και όλες οι μηνύσεις που έχω καταθέσει και εναντίον του κυρίου Φλωρίδη και εναντίον άλλων προσώπων. Πώς ακριβώς λειτουργεί η διαδικασία της Άρσης Ασυλίας?
11: Που πήγαν να τον κουκουλώσουν. Δεν κουκουλώνεται. Δεν κουκουλώνεται.
2: Διαβιβάζετε, κύριε Μπούγα, εσείς όταν θέλετε τις δικογραφίες που θέλετε, κυρίως των πολιτικών σας αντιπάλων?
5: Έτσι ακριβώς όπως τα λες.
2: Κύριε Πρόεδρε, είναι ξεκάθαρο ότι ακύρως προεδρεύεται και κατά κατάχρηση.
4: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι μου.
2: Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη. Είναι, μάλιστα, κυρία Μπακογιάννη, ναι, είναι άκυρη.
3: Πριν ένα σοκολατάκι κάτι.
2: Και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας. Δεν ξέρω, στον αρχηγό σας έτσι μιλάτε ή στέκεστε προσοχή?
12: Μας υποχρέωσες.
13: Σε διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
12: Χυπίστες!
5: σιγά, σιγά, θα έχει το γάλα, ρε πούστα.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, έτσι για να ξυπνήσετε καλά τώρα το πρωί. Ζωήτσα Κωνσταντοπούλου είχε το μενού. Το τζάμπα πέθανε, λέει, της είπε της Αλεξοπούλου. Έλα εσύ άρμεξες.

Καλημέρα Βέρα, καλημέρα. Καλημέρα, η Βέρα άκουσε προηγουμένως το The Ghetto. Ε? Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Και από George Benson.

Δεν έχω λόγια, μου λέει. Μπήκα στο αυτοκίνητο και με το που κάθομαι και ανοίγω το... Γυρίζω το διακόπτη, παίρνει μπροστά το ραδιόφωνο και ακούω αυτό.

Καλημέρα, Πασοκτζή. Τι ωραία, τι φωτογραφίες είναι αυτές δε, που μου στείλε. Από το 1981, Πρωτομαγιά, κάτι είχες κατέβει. Εσύ αυτός που κρατάει το πανό. Δεν είσαι, αποκλείεται.

Καλημέρα Τάκη Κυλιακόπουλε, καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα, λέει, καλημέρα. Είναι ο Λαμίν Γιαμάλ στη Ζάκυνθο. Μάκη λέει, λες να, το, να ήρθε για τα νεροκρέμιδα. Λοιπόν, στο Τσιλιβί εθεάθη. Εθεάθη στο Τσιλιβί. Πρόσεξε Τάκη. Ευτυχώς που δεν είσαι εδώ. Γιατί θα πήγαινες για μαλλί. Για μαλλί. Θα πήγαινες για μαλλί. Έτσι, στο Τσιλιβί και θα έβγαινες κουρεμένος. Σου άρεσε το λογοπαίγνιο, έτσι. Έχουν βγει αρκετοί για μαλλί. Ψάχνουν να το βρουν για selfie, καταλαβαίνετε. Το παιδί όμως μπαλικάρι εδώ ήρθε εδώ για να ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να μην ξέρουν που είναι. Εγώ την πληροφορία την έχω βέβαια από το κατευθείαν από το αεροδρόμιο, την ώρα που έφτασε το ιδιωτικό jet το, του Προέδρου, θα ήταν έτσι, στην Μπαρτσελόνα που τον μετέφερε μέχρι εδώ. Καλημέρα Νίκη, καλημέρα Νίκη μου. Καλημέρα Πρόεδρε. Η πρόεδρος του επιμελητηρίου Ζακύνθου. Όχι, μην νομίζετε μας ακούνε τίποτα τυχαίοι και τυχαίες, έτσι. Πάντα απολαυστικός μου γράφει η Νίκη. Και ο καφές από το φουρνάρικο. Πάρα πολύ απολαυστικός. 45670, πάρε τηλέφωνο, παραγγείλει τον καφέ σας, εγώ τον έχω ήδη. Απολαυστικές και οι τιμές στο Welcome Store στις ηλεκτρικές συσκευές. Ακόμα πιο απολαυστικές οι αγορές όταν έχεις ευκολίες πληρωμής βέβαια. 4 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ακόμη περισσότερες δόσεις χωρίς κάρτα. Και πάμε στις μεγάλες απολαύσεις το μεσημέρι και το βράδυ. Λαδολέμονο. Ψητές γεύσεις που απογειώνουν τον ουρανίσκο. Και μαγειρευτά το

0: και τα ίδια, γιατί το πολύ το κυριολέξο, το βαριέται και ο παπάς λέει. Βάλανε και μαγειρευτά στο λαδολέμονο τα μεσημέρια. Βεβαίω! Πάρτε τηλέφωνο 33409 να μάθετε τι μαγειρεύει σήμερα το λαδολέμονο. Να είστε προετοιμασμένοι κατά την παραγγελία σας και στην ώρα της θα είναι στην πόρτα σας. Λοιπόν, πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά, έτσι να θα γυρίσω σύντομα, δεν αργώ, να δούμε την επικαιρότητα.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
5: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίν Ντεντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίν Ντεντέκτιβ. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
6: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
9: 26 950 25 798.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
13: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

Εδώ στον στίγμα στο 97.6, λίγο πριν τις 9 παρατέταρτο. Καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. Τετάρτη 20 Μαΐου. Του Μαΐου. 20 του Μαΐου και ακόμα μαγιό δεν βάλαμε. Γιατί ο καιρός δεν το επιτρέπει βέβαια. Καλημέρα στον Νότο. Καλημέρα Τάσο, Τζίμι. Καλημέρα. Πρωί πρωί λέει μας βάζει Κωνσταντοπούλου. Δεν σέβεσαι την αναδουλειά μας, τα προβλήματά μας. Θα μας κάνεις να πάρουμε τα χάπια μας. Κωνσταντοπούλου Στάθη πρωί πρωί. Αμάν. Καλημέρα στο πιο όμορφο παιδί, παιδί, παιδί του ραδιοφώνου. Είμαι πολύ παιδί. Να σε καλά, Τάσο, πουλά σε καλά.

Στο μεταξύ κάποια... Κάποιες αναρτήσεις στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook δηλαδή βασικά, αναφέρουν ότι ο Λαμίν Γιαμάλ εθεάθη στο Λαγανά. Η φωτογραφία όμως, επειδή την πήραν και τις βάλανε στο ChatGPT για να είναι σίγουροι αυτοί που είχαν την υποψία ότι η φωτογραφία δεν είναι από βόλτα του Γιαμάλ στο Λαγανά, αλλά είναι στο Τσιλιβί. Ε, τι λέει, όλοι γράφουν ότι είναι στο Λαγανά, εντάξει τώρα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, πώς θα τραβήξουμε περισσότερο κόσμο στο Λαγανά? Και εν πάση περιπτώσει το παιδί μπορεί να πήγε και στο Λαγανά. Κάποια στιγμή μπορεί να άκουσε. Στο Λαγανά. Παιδί, παιδάκι, ε, Κώστα, είσαι στη φωτογραφία, ε. Τι λέει, φίλε.

0: Αχ, Πασόκ. Καλημέρα Ρεγκίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, ιστερία θα έχουμε. Κάτι σαν αυτό που πάθανε εκεί στην Ίδρα που κατέβηκε ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας. Τώρα θα έχουμε αυτό εδώ στη Ζάκηθο, όσο είναι ο Γιαμάλ εδώ.
1: Στα 18 του χρόνια έχει καταφέρει να αφήσει άφωνο τον πλανήτη με το ταλέντο του αλλά και τις επιδόσεις του. Γεννημένος στη Βαρκελόνη από πατέρα Μαροκινό και μητέρα από την Ισημερινή Γουινέα, γοήτευσε τον Τσάβη, ο οποίος το 2022 τον ανέβασε στην πρώτη ομάδα. Σε ηλικία 15 ετών, 9 μηνών και 16 ημερών έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της ανδρικής ομάδας. Πρωταθλητής Ισπανίας με την Μπαρσελόνα, της Ευρώπης με την Εθνική και του χρόνου θα αγωνίζεται με το 10 καθώς ο Άνσου Φάτη φεύγει για τη Μονακό. Λαμίν Γιαμάλ. Ράγκα Stories με τη χορηγία της Win Masters.
0: Το τελευταίο ήταν διαφήμιση, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν. Δεν το πρόλαβα, γιατί εδώ ο Χρήστος ο Κούτσης μου γράφει, ήρθε να υπογράψει, λέει, στο ΝΑΠΣ μετά την άνοδο. Αυτό, Χρήστο, ούτε πρωταπριλιάτικο, δηλαδή να θέλεις να το κολλήσεις, κανείς δεν θα το πίστευε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο φίλος μου ο Μαρίνος ο Ζαφύρης, που είναι πρόεδρος του ΑΠΣ, μπορεί πάνω στην τρέλα του, όλα τα μπορεί αυτός ο άνθρωπος. Σου λέει εντάξει, μπορεί, ας τον φέρω εδώ να του κάνω έστω την πρόταση. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα. Καλημέρα στην Κεφαλονιά, καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη, τον Λουκάκη. Καλημέρα Βαγγέλη.

Συγγνώμη, παιδιά, θα ακούτε Στάθη λογοθέτη κάθε πρωί. Μόνο στίγμα, ρέντιο, μόνο. Έλα, καλημέρα με φορά, τάκι!

0: μερικές πληροφορίες τώρα και εμείς για το Λαμινάκο, ε. Να μην σας δώσουμε μερικές πληροφορίες για το Λαμινάκο, έτσι να μαθαίνετε. Αυτοί που δεν ασχολείστε δηλαδή.
1: Αύριο Τάκη θα πίνει με ρομπόλια, θα τρώμε ξεροτήρι και αζίγια γιστρέφα προβατίνα.

Τάσο Τζίμι, πρόσεχε τι εύχεσαι. Τάσο, πρόσεχε. Ο Τάσος έχει αρχίσει την καζούρα από τώρα για το Final Four. Κάτσε ρε Τάσο, περίμενε λίγο. Κάτσε να... Κάτσε να ξημερώσει η Παρασκευή. Τρελάθηκε ο Λιακόπουλος με αυτά που... που κανονίζεις, Μάγκη. Τρελιάθηκε, λέει, πεινάω ρε. Ρε, πεινάω. Το άνοιξε.

0: όρεξη. Έλα, για να έτσι άλλη μια μικρή, ένα μικρό σετ πληροφοριών για τον για Μαλάκο.
1: Η γιαγιά του μετανάστευσε από το Μαρόκο στην Ισπανία και έφερε και την υπόλοιπη οικογένεια σε μια γειτονιά μεταναστών στη Βαρκελόνη. Εκεί ο πατέρας του Γιαμάλ γνωρίστηκε με τη μητέρα του, μια μετανάστρια από τη Γουινέα. Το ζευγάρι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Όμως εκεί δύο φίλοι τους, ο Λαμίν και η Γιαμάλ, τους προσέφεραν στέγη χωρίς να ζητήσουν ενίκιο. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο πατέρας του Γιαμάλ τους υποσχέθηκε πως σε περίπτωση που αποκτούσαν παιδί θα του έδιναν τα ονόματά τους. Πράγμα που έκαναν. 6 μήνες αφού του γεννήθηκε, η Μπαρσελόνα έτρεχε μια φωτογράφηση για έναν έρανο. Το όνομα θα διαλεγόταν τυχαία από την Μπάρσα και αυτό ήταν Λαμίν Γιαμάλ. Ποιος παίκτης ήταν στη φωτογράφηση? Μα φυσικά ο 20χρονος Λιονέλ Μέση. Μετά από 3 χρόνια, η μητέρα του που δούλευε στα McDonald's είχε μια πρόταση από ένα γνωστό της να στείλει τον τρίχρονο Λαμίν Γιαμάλ για ποδόσφαιρο. Το ταλέντο του έγινε αντιληπτό αμέσως. Ακόμα και σε εκείνη την ηλικία, σκόραρε το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Και η Μπαρσελόνα δεν άργησε να τον καλέσει στις ακαδημίες της.
0: Αυτά είναι ωραίες ιστορίες, έτσι. Γιατί στη φωτογράφηση αυτή όταν ήταν πόσο ήταν, τριών, ο Γιαμάλ και έκατσε δίπλα του ο Μέση, το άγγιγμα του Μίδα, το άγγιγμα του Μίδα, το άγγιγμα του μάγου της μπάλας, του Λιονέλ.

0: Το κόβεις και τρέχει, τρέχει λίπος, λαδίλα. Και όπως το βάλεις στο στόμα σου ανασταίνει πεθαμένο, ναι.
1: Σταμάτα βρε, σταμάτα. Σταμάτα. Καλημέρα Κώστα Χρυσικόπουλε, καλημέρα. John Jett θα μας πάει μέχρι το δεύτερο break εδώ στον Στίγμα 97,5.

0: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
1: Στίγμα. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
6: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Teenage Nits in the Dutch Mountains. Πόσα βουνά τώρα να έχουν εκεί πέρα στην Ολλανδία, ρε παιδί μου. Μας κοροϊδεύουν αυτοί οι Dutch Mountains. Έχετε ακούσει εσείς για βουνά στην Ολλανδία? Συγγνώμη κιόλας.
1: Τα νότια της Αττικής, μετά από πολλές αναφορές και κλήσεις για οσμία αερίου. Πάμε λοιπόν στο Βασίλη Δημόκα που κάνει από το πρωί ρεπορτάζ για το θέμα. Οι έρευνες συνεχίζονται, Βασίλη. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας λέει πως δεν υπάρχει διαρροή, ωστόσο ακόμα δεν ξέρουμε από πού έχει προέλθει αυτή η οσμή.
2: Ναι, Εύα, καλησπέρα. Μυστήριο παραμένει το τι ακριβώς προκάλεσε αυτήν την έντονη οσμή που καταγράφηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής. Περιοχές κυρίως των νοτίων προαστίων, με την πυροσβεστική και τις αρμόδιες υπηρεσίες να δέχονται δεκάδες κλήσεις από το πρωί. Πάντως, μέχρι και αυτήν την ώρα, οι έλεγχοι είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές. Θέλω να σου πω ότι από τις πρώτες ώρες που καταγράφηκε το συγκεκριμένο συμβάν, στις περιοχές ενδιαφέροντος προσέγγισαν οχήματα της πυροσβεστικής για να διενεργήσουν ελέγχους, όπως και πεζοπόρα τμήματα της εταιρείας διαχείρισης αερίου, ενώ σε πλήρη εφαρμογή τέθηκαν και οι μηχανισμοί του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με το Υπουργείο να αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως οι σταθεροί μετρητές που υπάρχουν δεν έχουν καταγράψει μεταβολές στις εκπομπές ρήπων στην ατμόσφαιρα. Κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι είχαμε και εκενώσεις κτηρίων. Συγκεκριμένα, εκενώθηκαν τα δημαρχιακά μέγαρα τόσο στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, όπου και βρισκόμαστε, όπως και στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, ενώ είχαμε και την εκένωση και το κλείσιμο του επαγγελματικού λυκείου στην
1: Βασίλη.
2: Νέα Σμύρνη.
1: Για
2: σε κάθε
1: δούμε.
2: Περίπτωση, μέχρι και αυτήν την ώρα παραμένει άγνωστο
1: ακριβώς
2: το τι το προκάλεσε και το φαινόμενο είναι σε ύφεση αυτήν την ώρα.
0: Δεν ήθελα αυτό. Αέριο λέει, ένα αέριο. Έντονη οσμή αερίου στην ατμόσφαιρα, στα νότια προάστια κατά κύριο λόγο, εκεί που γίνονται τα έργα στο ελληνικό. Έτσι, δηλαδή εκεί γύρω, εκεί τριγύρω. Εκεί γίνεται χοντρό έργο. Δεν αποκλείεται, ξέρω εγώ, κάποια μηχάνημα να έκανε καμιά ζημιά, να το πήραν χαμπάρι, ξέρω εγώ. Λέω τώρα. Μεγάλο πάντως, έτσι, μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει αυτό. Εδώ δεν είναι σαν και εμάς, παιδί, που έχουν συνηθίσει αυτές τις έντονες οσμές. Δεν είναι σαν και εμάς. Εδώ εμείς στη Ζάκηθο είμαστε μαθημένοι. Περνάμε από το Αργάσι, έχουμε έντονες οσμές. Περνάμε από τη Λούμπα, έντονες οσμές. Πάμε στο Τσιλιβί, έχουμε έντονες οσμές. Έχει συνηθίσει η μύτη μας στις έντονες οσμές. Και it's okay, δεν μας πιάνουν ούτε λιποθυμίες ούτε τίποτα. Τα φίλτρα δουλεύουν μια χαρά στα αιγμόρια. Έχουμε φιλτράρουμε, έχουμε βάλει τα κατάλληλα φίλτρα και έτσι δεν λιποθυμάμαι από τις οσμές. Τι, ενώ στην Αθήνα τώρα τους έχεις πιάσει, ένας πανικός όπως και να το κάνεις, έτσι, δεν είναι λίγο.
3: Ήταν πριν τις 12 περίπου, 12 και ήταν αυτή η μυρωδιά. Κατά διαστήματα πάλι μπορεί να αντιληφθείτε. Και αυτή βγήκε έξω και λέει κάτι έγινε, κάτι μυρίζει, κάτι καίγεται. Τίποτα. Τίποτα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Πάντως μύριζε έντονα. Μύριζε. Ναι, αυτή είχε κάτι ψιλοζαλάδες εκεί. Αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν ξέρω τι είναι από τη μυρωδιά.
0: Και κάτι με ψιλοζαλάδες λέει τους έχουν πιάσει, κάτι σαν να καίγεται, κάτι. Αυτό πάει και έρχεται, λέει η μυρωδιά. Δεν ξέρω.
4: Κάτι πολύ περίεργο, παιδιά, συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αττική. Υπάρχει έντονη μυρωδιά, σαν υγραέριο, σαν φυσικό αέριο, και κανείς δεν ξέρει από πού προέρχεται. Με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση. Αυτή η μυρωδιά είναι πολύ δυνατή και γίνεται αισθητή κυρίως στα νότια προάστια, σε περιοχές όπως η Καλυθέα, του Παλαιό Φάλιρο, η Νέα Σμύρνη κτλ. Μάλιστα έχουν κινητοποιηθεί και οι αρχές και η αστυνομία και η πυροσβεστική, ωστόσο όπως λένε δεν μπορούν να εντοπίσουν από πού προέρχεται η μυρωδιά ή αν υπάρχει κάποια διαρροή. Οι δήμοι σε αυτές τις περιοχές έχουν προχωρήσει σε ανακοινώσεις λόγω της μυρωδιάς και μάλιστα κλείνουν και ορισμένες επιχειρήσεις στα σημεία που αυτή η μυρωδιά του υγραερίου ή του φυσικού αερίου είναι πολύ έντονη. Ελπίζω πάντως να το βρουν γρήγορα για να μην έχουμε τίποτα χειρότερα.
0: Για να δούμε. Υγραέριο λέει είναι εδώ ο φίλος μας ή φυσικό αέριο. Ο άλλος του μύριζε σαν κάτι να καίγεται. Τι να πω. Τώρα εντάξει.

0: Ένα πάνω κάτω. Δεν ξέρω, το έχουν βρει ακόμα. Μίλησαν και καθηγητές χημίας και αυτά, να αναλύσουν τουλάχιστον έτσι την οσμή. Την οσμή, αν και δεν έχουν βρει από που προέρχεται, τουλάχιστον να καταλάβουμε τι, να καταλάβουν και οι Αθηναίοι τι, τι μυρίζει, ρε παιδί μου, τι μυρίζει, ενώ εδώ εμείς ξέρουμε κάθε φορά τι μυρίζει. Κάθε φορά ξέρουμε τι μυρίζει. Περνάς Αργάση, περνάς Λούμπα, περνάς στη Λιβύη και αλλού. Και ξέρεις τι μυρίζει, δεν είναι ανάγκη. Ναι. Και είμαστε προετοιμασμένοι και για πιο έντονες μυρωδιές. Μόλις ανοίξει για τα καλά η σεζόν. Και ας τον Τουρκάκη να λέει ότι θα αντέξουν, θα αντέξει ο βιολογικός. Τι θα αντέξει? Αυτό άλλο πρωταπριλιάτικο γι' αυτό. Θα αντέξει ο βιολογικός, λέει.
1: Τι να καταλάβετε, ρε Ζάδιο, δεν έχετε χρυσές βρύσες, τρέχουνε πετρέλαιο.
0: Βέβαια, μην τα ξεχνάμε για αυτά. Λοιπόν, www.stigmafm.gr, μπαίνετε στο site του Stigma. Δεξιά επάνω πατάτε play και ακούτε τον Stigma ιντερνετικά. Κάτω δεξιά θα δείτε δύο κουμπιά, WhatsApp και Viber. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα εύκολα από το γραφείο που είστε και εργάζεστε. Τις καλημέρες σας, τα δικά σας σχόλια. Αλλιώς παραδοσιακά, όπως κάνουν εδώ τα παιδιά, μέσω του Messenger, μέσω του Facebook, του Instagram, γραπτό ή φωνητικό μήνυμα.

45-670 το τηλέφωνο του Φουρνάρικου να παραγγείλει τον καφέ σας. The best coffee in town. Φουρνάρικο. All day long.

Ο καιρός σήμερα εδώ στην περιοχή μας σχεδόν έθριος. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχει βροχούλες. Έτσι από εδώ από εκεί. Άνεμη εδώ, βορειοδυτική 4-5, 6. 6 μποφοράκια. Θερμοκρασία 12-25. Να πάρεις ζακέτα το βράδυ. Ζακέτα να πάρεις.

Σήμερα γιορτάζει ο Θαλής ο Μιλήσιος. Χρόνια πολλά.

Χρόνια πολλά και στη Λιδία. Γιορτάζει και η Λιδία σήμερα. Ναι, είναι, λέει, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Άγιο Θαλελαίο, τον μάρτυρα και ιατρό. Θαλελαίο. Και την Αγία Λιδία τη Φιλιππισία. Γιορτάζει και άλλη μέρα, προφανώς κάποιες Λιδίες γιορτάζουν και άλλες μέρες, άλλες ημερομηνίες. Το γνωστό εδώ στην Ελλάδα αυτό που... Ό,τι συμβαίνει με τις Μαρίες δηλαδή. Τα, έτσι. Γιατί να μην συμβαίνει και με τις Λιδίες.

0: Και λες χρόνια πολλά στην άλλη και σου λέει μα ευχαριστώ, δεν γιορτάζω σήμερα.
1: Χτες ήταν το Αγιανιού. Γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Σε όλους εσάς που έχετε κάποια ονόματα, Γιάννης, Κώστα, Μαρία, Ελένη, Δημήτρης, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και λόγω της θρησκείας μας διάφορες γιορτές που μπορεί κάποιος να τον λένε Ελένη και να μην γιορτάζει Κωνσταντίνο και Ελένη, θα γιορτάζει μια άλλη μέρα. Και χτες έκανα Γιάννη και τον παίρνει τηλέφωνο και του λέω έλα Γιάννη, χρόνια πολλά! Πω! Και εσύ μου λέει δεν γιορτάζω του Αγιανιού όπως όλοι, γιορτάζω του Αγίου Ιωάννη του Πορφυρογέννη του. Και του λέω βρε μαλακά! Πού θα ξαναμιλήσω τα δικιά μου! Όταν σου λέω χρόνια πολλά, πάτω και σκάσε! Μαρίες, λες παράκι μου χρόνια πολλά! Δεν είμαι παρθένα! Γιορτάζω στις 15 Αυγούστου. Πού δεν το ξέρω, ρε. Τι είσαι, σκυλί, θα σε γυρίσω από κάτω να δω τι είσαι. Στα τα καλά σας. Εμένα με παίρνουν και μου λένε χρόνια πολλά του Αγίου Φανερίου. Λέω ευχαριστώ πολύ, τι να κάνω, μα δεν γιορτάζω σήμερα. Ευχή είναι. Μας κάνε και τους δύσκολους. Χρόνια πολλά, Χρυσάνθη. 15 Μαρτίου, λάθος. Βρες το Νίκο. Άμα σε λένε Γιάννη και γιορτάζεις άλλη ημερομηνία εξω του Αγιανιού, δεν με ενδιαφέρει. Χαίστηκα. Και αυτό το κάνω από υποχρέωση. Καταλαβαίνεις γιατί με βάλω να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, αύριο Κωνσταντίνου και Ελένη, μην ξεχαστούμε, έτσι. Να προετοιμαστείτε κατάλληλα από σήμερα. Χαμός, μεγάλη γιορτή αύριο. Διπλή γιορτή, τριπλή, άμα βάλεις και την Ένωση των Επτανήσων, τριπλή γιορτή. Δεν ξέρω τώρα αν τη γιορτάζουμε την Ένωση των Επτανήσων. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να τη γιορτάζουμε, γιατί τώρα φανταστείτε, ξέρω εγώ, τα Επτάνησα. Να μην είχαμε Μητσοτάκη, δεν θα ήμασταν καλύτερα. Ε, δεν θα ήμασταν καλύτερα, ξέρω εγώ να είχαμε τι... Θα μου πεις τι να είχαμε, τη Μελώνη. Όχι ρε παιδί, μα είχαμε ένα δικό μας, ξέρω κάτι. Ναι, ένα δικό μας. Ναι ρε παιδί. Να ήμασταν νησιωτικό κράτος, νησιωτικό. Τα Επτάνησα. Τα Seven Islands. Α, δική μας σημαία, δικό μας. Δικό μας πολίτευμα. Δεν ξέρω ποιο αστροπελέκη θα ήταν πρωθυπουργός βέβαια. Δεν έχω να προτείνω γιατί και οι Κερκυραίοι μπορεί να παρεξηγηθούν. Μπορεί να παρεξηγηθούν οι Κεφαλονίτες. Φίλος μου.

TikTok. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο. Έτσι. Το tempo με groovy. Με groovy διάθεση. Λοιπόν,

0: Οι πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας, λέει, τα επόμενα 25 χρόνια. Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Εδώ είναι. Θες να βρεις δουλειά με καλό μισθό. Μάθε για τις 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή να έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, για πόσα χρόνια άραγε. Εντάξει, θα ξέρεις, ρε παιδί μου, τουλάχιστον ξέρω εγώ 7, 8, 10 χρόνια. Ότι θα έχεις υψηλό μισθό. Θα είσαι υψηλόμισθος και άρα θα μπορείς να τα βγάλεις πέρα με την οικονομία του Μητσοτάκη. Θα πάμε τώρα όμως τελευταία μας βόλτα στην αγορά, γιατί στο Welcome Store τα πράγματα είναι πιο απλά και δεν καταλαβαίνουν εκεί από ακρίβεια και αυτά, γιατί υπάρχουν οι διακανονισμοί πληρωμής. Όλα τα είδη είναι στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Το Welcome Store στην Κεντρική Διασάφηση στο Γαϊτάνη, για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεσαι για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα και οποιοδήποτε άλλο χώρο.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Στίγμα Radio.
6: Πρέπει να προστατεύουμε
7: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
9: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσετ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
10: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
11: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
12: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25 798.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: I am what I am, Gloria Gaynor. 23 to go. Μέχρι τις 10, 23 λεπτά ακόμα μαζί εδώ στον Στίγμα. Πάντα Τετάρτη πρωί, κάθε μέρα εδώ από Δευτέρα ως Παρασκευή ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας. Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Δυτικής Ελλάδας.
1: Αγαπημένη μου,
0: λοιπόν, έλεγα για τις 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια, έτσι όπως τουλάχιστον αποκαλύπτει ρεπορτάζ, εδώ, οικονομικό ρεπορτάζ. Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές. Πρώτον, η τεχνητή νοημοσύνη και ο αυτοματισμός επαναπροσδιορίζουν την αξία των δεξιοτήτων. Οι εταιρείες χρειάζονται πλέον λιγότερο επιχειρησιακό προσωπικό και περισσότερους στρατηγικά σκεπτόμενους τεχνολόγους και καινοτόμους. Αυτό έχει εκτοξεύσει τους μισθούς για ρόλους σε τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, επιστήμη δεδομένων, ψηφιακό μετασχηματισμό και αρχιτεκτονική cloud. Ο Μάκης, ο φίλος μου, τα ξέρει αυτά πολύ καλά. Ο φίλος μας ο Μάκης τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Ο οποίος ιδιωτεύει βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Οι μισθοί των ηγετών επίσης αυξάνονται παγκοσμίως. Οι οργανισμοί σήμερα πληρώνουν ένα ασφάλιστρο για στελέχη που μπορούν να ηγηθούν ομάδων, να προωθήσουν τον μετασχηματισμό και να διαχειριστούν την αβεβαιότητα. Και τρίτον, οι παγκόσμιες προσλήψεις είναι χωρίς σύνορα. Η τηλεργασία και οι υβριδικές ομάδες σημαίνουν ότι οι εταιρείες μπορούν να προσλάβουν τα καλύτερα ταλέντα οπουδήποτε και να τα πληρώσουν ανάλογα. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί ένα περιβάλλον που επαγγελματίες με υψηλές δεξιότητες και υπευθυνότητα μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα σε μερικές από τις καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας στον κόσμο. Λοιπόν, τώρα, προσέξτε. Επαγγέλματα με μέσο ετήσιο μισθό τουλάχιστον 75.000 δολάρια και τα οποία προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση των θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας είναι νοσηλευτές και εγγεγραμμένοι νοσηλευτές που χρειάζονται περισσότερους εργαζόμενους στο μέλλον. Είναι αυτές οι υψηλόμισθες θέσεις στις οποίες συγκαταλέγονται αυτοί που προανέφερα. Η ζήτηση για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης θα αυξηθεί λόγω του μεγάλου αριθμού ηλικιωμένων, οι οποίοι συνήθως έχουν περισσότερα ιατρικά προβλήματα από τους νεότερους. Ανοίξτε γυροκομεία, παιδιά, ανοίξτε γυροκομεία! Ανοίξτε γυροκομεία να προσλάβουμε κόσμο! Θα χρειαστούν επίσης πτυχιούχοι νοσηλευτές για την εκπαίδευση και τη φροντίδα ασθενών με χρόνιες παθήσεις, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Λοιπόν, πάμε έτσι τώρα εντελώς αναφορικά να δούμε τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα, τα πολλά υποσχόμενα επαγγέλματα όσον αφορά τουλάχιστον τις αμοιβές. Προγραμματιστές λογισμικού, οικονομικοί διευθυντές, διευθυντές συστημάτων υπολογιστών και πληροφοριών, διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, γενικοί διευθυντές και διευθυντές λειτουργιών, νοσηλευτές, πτυχιούχοι νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, επιστήμονες δεδομένων, αναλυτές διοίκησης, αναλυτές ασφάλειας πληροφοριών, λογιστές και ελεγκτές, ειδικοί στη διαχείριση έργων, δικηγόροι, διευθυντές κατασκευών, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ειδικότητες υγείας, αναλυτές έρευνας αγοράς και ειδικοί μάρκετινγκ, αναλυτές συστημάτων υπολογιστών, βοηθοί γιατρών, διευθυντές μάρκετινγκ, ειδικοί σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, διευθυντές πωλήσεων, βιομηχανική μηχανική, επόπτες πρώτης γραμμής κατασκευών και εργαζομένων εξόρυξης, προσωπικοί οικονομικοί σύμβουλοι και λογιστές. Έτσι, λοιπόν, τα πιάσατε. Γι' αυτό και εσείς που ακόμα δεν έχετε αποφασίσει τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, επαγγελματικά εννοώ, και ακόμα περισσότερο τα νέα, τα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλαδικές, αργότερα θα συμπληρώσει το μηχανογραφικό τους. Να το λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό, το συγκεκριμένο άρθρο. Λοιπόν, να γκουγκλάρετε τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα, οι πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια, και θα τα βρείτε. Έτσι.

0: παίξει, θα εκπέμψει αύριο εκπομπή λόγω αργίας.
1: Η αργία είναι για τα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Εδώ δεν είμαστε ούτε δημόσια υπηρεσία ούτε σχολείο.
0: Στάθη, ιδιωτεύω. Πήρε να ιδιωτεύσεις τετραπλή δουλειά. Τι να σου πω, λογιστής, οικονομολόγος, διαχειριστής. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις κάνω.
1: Και νομικές γνώσεις πρέπει να έχεις. Και νομικές γνώσεις, φίλε μου.
0: Και από ωράριο 24 hours.
1: Έτσι, 24-7, 24-7. Ρε αντιπρόεδρε, ρε αντιπρόεδρε, τόσα χρόνια να πούμε αντιπρόεδρε, όλο το email μου μου ζητάς, όλο το email μου, αχ αντιπρόεδρε. Καλημέρα αντιπρόεδρε. Γογούλα καλημέρα, καλημέρα Γογούλα. Γογό άκουσες τα επαγγελματά έτσι, γογό μου. Εντάξει, για να έχεις ένα backup, ένα plan B που λένε. Καλά είσαι εκεί, δεν ξέρω πόσο καλά είσαι, αλλά ένα plan B να υπάρχει ρε παιδί μου. Καλημέρα Ντίνο Κωστάκη, καλημέρα, καλή δύναμη. Λέει ο Ντίνος, Ντίνο αεκάρα, Ντίνο αεκάρα. Τα κατάφερε ο πρόεδρός σας ρε Ντίνο. Τα κατάφερε και μπήκε στο Λούμπεν. Έγινε viral. Τα κατάφερε. Ο Μάριος ο Ηλιόπουλος τα κατάφερε.
2: Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο.
3: Πρόεδρε, έλαβε φόρα.
2: Λαέ της ΑΕΚ.
4: Λαέ της Ελλάδος.
2: Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ.
4: Απίστευτη αυτή η συγκέντρωση.
5: Τι γίνεται ρε παιδιά.
2: Όλα θα έρθουν με τον καιρό τους. Όλα θα έρθουν.
6: Είναι το θαύμα.
2: Ας ξαναδέσουν ζώνες.
7: Hasta la Victoria Sembre.
2: Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έκαιγε.
8: Yeah, yeah, fire.
2: Πού να αδρεναλίνεις τις φλέβες.
9: Αδρεναλίνες ρε μάλακα γεμάτος, είσαι μέσα στα αποφόρια.
2: Θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη, το καλοκαίρι του 24.
10: Flashback.
11: Πρέπει να είμαστε κοντά στην επιφάνεια, να μην μας πιάνουν τα ραντάρ. Βάλε τη ζώνη ασφαλείας και απόλαυσε το. Λεβαντάντε Μαντίας.
2: Βέγγια, βέγγια. Είπα κάποιες ατάκες, όχι από έπαρση.
9: Όχι, καθόλου.
2: Η ΑΕΚ προσδιορίζει το σθένος όλων των Ελλήνων.
3: Είσαι Έλληνας εσύ, τόσο.
12: Παιδιά, το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο, μην καθυστερούμε άλλο. Πού είναι το τρόπαιο.
13: Είστε της πύλης, είστε της πύλης. Ρος κωδικός, ρος κωδικός.
2: Ας ξαναδέσουν ζώνε.
12: Τι κάνει, τι κάνει. Μα τι κάνει. Για το τρόπαιο είναι στη θέση του.
14: Τα λόγια είναι περιτά, αλήθεια.
2: Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν, να ξεκουραστούν. Το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν.
15: Ρε τι ακούμε απόψε.
2: Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπιζα πριν 35 χρόνια. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς.
16: Τελειώσατε, τελειώσατε.
2: Και όποιος κάβει το λάκκο θα πέσει ο ίδιος μέσα.
17: They're the same picture.
2: Το ταβατζιλίκι τελείωσε. Για πάντα.
18: Είπατε.
2: Για πάντα, πάντα, πάντα, πάντα. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή.
19: Στοπ. Όχι τόσο μαύρη αγόρι μου.
20: Τι παράσταση δώσατε πάλι.
21: Ο Μάριος Ηλιόπουλος μετέτρεψε τη Φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια σε ένα προσωπικό σόου. Ένα σόου που περιλάμβανε αντικαπιταλιστικά μηνύματα και προτροπές προς τους τραπεζίτες.
22: Τα καταφέραμε.
2: Κυρίως στις τυπικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου. Ένα το μεσαίο.
15: Α, ναι, μπορεί, ναι.
23: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
2: Πάμε!
24: Μπορεί να σταματήσει η μουσική.
2: Με τη μεγάλη ιδεώδη των αρχαίων Ελλήνων, οι Έλληνες έχουμε σπουδαίο DNA.
25: Stop it, please, I beg you!
2: Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ!
26: Πάμε ένα ακόμα δυνατό. Ζήτω!
27: Το βλέπω για Λούμπεν.
28: Έτσι! Με φόρα! Με φόρα! Έτσι! Με φόρα!
1: Έτσι, έτσι!

0: εικόνα στη μοίρα λεξιμετρηστό για εκπαίδευση. Είχαν ένα αυτοκίνητο στην γωνία της εισόδου και έδειχνε πώς την καταστροφή που μπορεί να φέρει ένα ατύχημα.
1: Μόνο έτσι μπορώ να εξηγήσω το γεγονός ότι έχουν αφήσει πεταμένη την τρακαρισμένη μοτοσικλέτα εκεί η διεύθυνση τροχιάς Ζακύνθου στη γωνία της διασταύρωσης Τζουλάτη και με Φιλιτά. Να βλέπουν έτσι σε κοινή θέα αυτό το ανατριχιαστικό, την ανατριχιαστική εικόνα. Δεν μπορούσαν ούτε καν, δηλαδή δεν βρέθηκε μια κουκούλα να τη σκεπάσουν έστω. Μάλλον τη βάλανε επίτηδες για να παραδειγματίζεται ο κόσμος. Να τρομάζει, να φρικάρει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Σίγουρα πάντως και παράνομα είναι εκεί. Καραπαράνομα, έτσι. Καραπαράνομα την έχουν να αποθέσει εκεί πάνω στο οδόστρωμα. Γωνία, εντελώς γωνία. Μπροστά από μία από τις κλούβες της αστυνομικής διεύθυνσης Ζακύνθου. Ντροπή και λυπάμαι. Ντροπή και λυπάμαι πραγματικά. Έτσι, και το λέω αυτό με... Το λέω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Γιατί τα, δεν ξέρω, κάποια στιγμή δεν μπορεί δηλαδή να θέλεις να διοργανώνεις ημερίδες για τα τροχαία και από την άλλη να αντιμετωπίζεις την καθημερινότητα τόσο ελαφρά την καρδία, ένα τροχαίο με υλικές ζημιές. Φαντάζομαι, έτσι δεν... Αυτό, επειδή ρώτησα το συγκεκριμένο δίτροχο, ήταν μόνο υλικές ζημιές. Ευτυχώς.
0: Εγώ να σου πω, στην αρχή όπως είδα τη φωτογραφία, νόμιζα πως είναι σχεδιαστικό λάθος.
1: Ρε μάχη. Στην Κέρκυρα πάντως

εγώ λέει με... με αυτές έτσι, με βάση το ρεπορτάζ το οποίο μοιράστηκα μαζί σας έτσι νωρίτερα, όλοι λέει διευθυντές θα γίνουμε.

0: Κοίταξε να δεις τώρα, κοίταξε να δεις. Δεν είναι ο τίτλος που σου δίνει τον καλό μισθό. Δεν είναι ο τίτλος. Είναι η θέση. Η θέση είναι.
1: Σε όλες τις σύγχρονες εταιρείες, είτε είναι διαφημιστικές, είτε είναι ναυτιλιακές, είτε είναι what the fuck εταιρεία, όλοι έχουν περίεργους ξενικούς τίτλους. Σου συστήνονται όλοι με κάτι accountant manager, senior executive sales specialist, data analyst, product specialist, technical support specialist, όπου ακούτε specialist 800 ευρώ το μήνα, product manager, application manager, finance manager, quality manager, τα παπάρια μου manager. Δεν πάει να έχεις ψιλικατζίδικο, δεν πάει να έχεις giant. Μέσα υπάλληλοι όλοι έχετε κάτι φανταστικούς τίτλους. Ξυπνήστε παλιοζουλάπια. Έχετε σκεφτεί όλοι εσείς που κατέχετε ένα τίτλο ο οποίος τελειώνει σε manager ή specialist, για ποιο λόγο σου το δώσανε? Για μη σας δώσουν λεφτά, βρε ζώα! Έχετε το άλλο και σου λέει, έλα εδώ, θα σε κάνω producive section manager. Εσύ, μαμά, και χαίρεσαι. Πόσα παίρνεις, αγάπη μου? 750 ευρώ. Έχουμε σε επαφή με πολλές εταιρείες. Μπαίνω και μου συστήνεστε και μου κορδώνεστε. Καλησπέρα κύριε Λαμπρόπουλε, senior accountant, chief data analyst, manager social media. Βρε ζουλάπι, που φουσκώνει σαν κουκουβάγια. Το καταλαβαίνει, σε κορδεύει. Αντί να σα δώσουν λεφτά, σα δίνουν τίτλου. Αφού σα κορδεύουν, σα κορδεύουν σε εταιρείε. Χίλιε φορέ να σα δίνουν βασιλικού τίτλου. Έλα εδώ, θε να σε κάνω πριγκίπισσα τη Καστοριά. 500 ευρώ το μήνα. Όταν πάτε να πιάσετε δουλειά, μη ζητήσετε τίτλου, ζητήσετε λεφτά. Και απ' την άλλη, αυτοί που έχουν τι εταιρείε, αφού κάνετε αυτό το παραμύθι που κάνετε με του τίτλου, δώστε τίτλου στα βέρτα. Να έχετε κανένα σπαθί μέσα και να του χρήζει. Σερ, πάτε καλά, ρε.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αφήστε του τίτλου, μην παρασύρεστε με του τίτλου, γογό μου. Κοίταξε να δει. Επί της ουσίας αυτό θα γυρίσει να πεις. Κοιτάξτε, θα πεις εμένα δεν με ενδιαφέρει ο τίτλος, δεν με ενδιαφέρει τι θα γράφει στην πόρτα του γραφείου μου. Εμένα με ενδιαφέρει τι θα γράφει για απόδειξη μισθοδοσίας.
2: Φωτοστάθη εδώ στην Κεφαλονιά, όλα κλειστά αύριο, αργία.
0: Τι εννοείς όλα κλειστά και η αγορά κλειστή? Νεαρέ μου, και η αγορά κλειστή. Με τόσα κρουαζερόπλια που έχετε εκεί πέρα, κλείνετε και τα μαγαζιά. Δεν θέλετε άλλα λεφτά? Τι έγινε? Σας φτάνουν αυτά?

0: Tonight. Είναι tonight, Τετάρτη είναι. Έχει τίποτα tonight, δεν έχει. Πότε είναι η τελική εκεί του Europa League, του Conference, πότε είναι αυτά? Γιατί είδα ότι εντάξει, ο τελικός του Champions League είναι στις 30 του μηνός, δηλαδή την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πω πω, ξενέρω με 7 η ώρα το απόγευμα. Κάτσε να δεις τώρα τελικό Champions League. 7 η ώρα το απόγευμα κυριακάτικα, με τον ήλιο εκεί πάνω. Δεν πάνε καλά εκεί στην UEFA, να πούμε. Δεν πάνε καλά.
1: Λεφτά υπάρχουν, Σάθη. Θα κάτσουμε αύριο να περιμένουμε τα F-16 που θα κάνουν το Λεου Πας.

0: Λοιπόν, we're okay. 33-409 το τηλέφωνο του Λαδολέμονου, 33-409, και είσαι ok για μεσημέρι ή για βράδυ. Okay. Θες μαγειρευτά, θες ψητά το μεσημέρι, θα τα βρεις στο Λαδολέμονο. 33-409, παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς okay. Τι μαγειρεύεται σήμερα και αυτά. Παραγγέλνεις, λες τι ώρα τα θέλεις, μαζί με τα ψητά, χώρια. Θα φας το μεσημέρι, μαγειρευτά, το βράδυ ψητά. It's up to you. Με το Λαδολέμονο, you're okay. Καλημέρα, καλημέρα, Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλημέρα και στους εξεταστές, καλημέρα και στον εξεταζόμενο, την εξεταζόμενη. Αλλά focus στη διαδρομή, focus, συγκεντρωθείτε όλοι. Όχι μόνο ο οδηγός, όλοι, σε παρακαλώ πολύ. Είναι σημαντικό, έχετε ευθύνη. Κάθε νέος οδηγός που βγαίνει στον δρόμο, το πόσο καλός είναι και το πόσο σέβεται τους υπόλοιπους οδηγούς, αλλά και τον κόσμο που κυκλοφορεί, εξαρτάται από εσάς. Την καλημέρα μου. Αύριο πάλι μαζί, same time, same place, same frequency στον στίγμα, 97.6. Μέχρι αύριο να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους επικίνδυνους δρόμους της Ζακύνθου και πάντα ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Μας υποχρέωσες.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Stigma Radio.
8: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
9: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
10: I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
11: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
12: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
12: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
14: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
15: Το φέρι μπιζού.
16: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα εδώ μαζί μέχρι τις 12, μετά το Στάθη λογοθέτη, παίρνουμε τα ηνία στον Στίγμα, Τετάρτη 20 Μαΐου.

Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Και εσείς βεβαίως πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε μέσω Viber ή WhatsApp. Θα βρείτε τις εφαρμογές στο site stigmafm.gr και εκεί θα στείλετε το μήνυμά σας. Όπως βεβαίως μπορείτε και μέσω email studio@stigmafm.gr.

Και σήμερα εδώ μαζί για να δούμε διάφορα θέματα που αφορούν την επικαιρότητά μας. Πού θα πάει, θα καλοκαιριάσει. Δεν μπορεί. Θα ανέβει κάποια στιγμή η θερμοκρασία. Από αυτή την έννοια το λέω. Γιατί ναι, μεν έχουμε ήλιο, έχουμε έθριο καιρό κτλ. Θα μου πείτε, εντάξει, τι θα έβρεχε 20 Μαΐου. Καλά, δεν είναι και απίθανο να συμβεί και αυτό, αλλά τέλος πάντων θέλουμε να καλοκαιριάσει, να ανέβει και η θερμοκρασία, να είναι και πιο ζεστή η θάλασσα, γιατί είναι λίγο ψυγείο, για να μην πω καταψύχτης. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη έθριος ο καιρός, μέχρι και τους 22 βαθμούς το μεσημέρι θα είναι η θερμοκρασία. Από βόρειες διευθύνσεις, βόρειο-δυτική η άνεμη 4 με 5 μποφόρ. Μπορώ να σας πω δε ότι ο καιρός θα παραμείνει βέβαια καλός και τις επόμενες ημέρες, και από αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία, δηλαδή αύριο Πέμπτη θα φτάσει τους 24. Αύριο είναι και η μέρα που εορτάζουμε την ένωση των επτανήσων με τη μητέρα πατρίδα. Λοιπόν, Παρασκευή θα πάει στους 25. Το Σαββάτο θα έχουμε λίγα σύννεφα, αλλά τέλος πάντων όχι κάτι άλλο. Και μέχρι εκεί, για Δευτέρα έχουμε καιρό, θα τα πούμε μέχρι την Παρασκευή για Δευτέρα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Λιδία. Επίσης σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Εορτάζεται αυτή η μέρα για να τιμηθούν οι επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, δηλαδή με τη διενέργεια κλινικών μελετών. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για την θάλασσα. Εορτάζεται από το 2008 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Γιορτάζεται για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις διάφορες αυτοάνωσες και αυτοφλεγμονώδεις ασθένειες. Καθιερώθηκε το 2012. Είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, παιδιά. Γιορτάζεται μετά από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων και με απόφαση βέβαια του ΟΗΕ, για να έτσι υπενθυμίσει στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και το λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Θυμίζομαι και την περίφημη δήλωση του Αλβέρτου Άινστάιν ότι αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια. Τουλάχιστον αυτό φέρεται να είχε πει. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Μετρολογίας, παρακαλώ. Και εορτάζεται κάθε 20 Μαΐου, επειδή την ημερομηνία αυτή το 1875 υπογράφτηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η Συνθήκη του Μέτρου, η οποία θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στη βιομηχανία, το εμπόριο και την καθημερινή ζωή. Η μετρολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, εννοείται, τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία οργάνων μετρήσεων, μονάδες μέτρησης κτλ. Κτλ. Κτλ. Λοιπόν, σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα το 325 συνέρχεται στην οίκια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό.
ενώ το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Το 1825 ο Ιμπραήμ νικά τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας και ανάμεσα στις απώλειες τις δικές μας ήταν βέβαια και ο Παπαβλέσσας, είναι η περίφημη μάχη στο Μανιάκι. Το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από την Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο τους ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με την δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. Το δε 1941, 20 Μαΐου, αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιτοτιστών για την κατάληψη βέβαια της Κρήτης. Το 1769 γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης, ναύαρχος, πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την επανάσταση του 1821. Το 1908 γεννήθηκε ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός James Stewart και το 1931 γεννήθηκε ο Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως το 1993. Όπως λέγαμε και πριν, το 1825, 20 Μαΐου, σκοτώθηκε στη μάχη εκεί που έγινε στο Μανιάκι ο Παπαφλέσσας από τις πλέον ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1949 πέθανε ο Δαμασκηνός, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαμασκηνός κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, που διετέλεσε και αντιβασιλέας. Το 2019 έφυγε από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τους μεγαλύτερους που έχουν περάσει ποτέ από την Φόρμουλα 1, ο οποίος αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 1975, το 1977 και το 1984.

Στην παρέα μας είναι πάντα η Levante Ferries. Μπορείτε να δείτε τα δρομολόγια στο site, εννοείται, levanteferries.com, και τα τακτικά και τα έκτακτα όποτε υπάρχουν. 4 είναι αυτά που εκτελούνται καθημερινά αυτή την περίοδο, μέχρι και την 1η Ιουνίου. Μετά αλλάζει το πρόγραμμα. Μπορείτε στο site να δείτε το πλήρες πρόγραμμα και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Φυσικά μπορεί να υπάρξουν τροποποιήσεις. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι εσείς μπορείτε μέσω του site να αγοράζετε εύκολα και απλά ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας, για να μην αγχώνεστε, να μην τέλος πάντων ζορίζεστε κατά κάποιον τρόπο πηγαίνοντας στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι. Είναι απλή η διαδικασία. Έρχεται άμεσα στην οθόνη του κινητού σας το ηλεκτρονικό εισιτήριο, και μετά βεβαίως πηγαίνετε στο πλοίο, γίνεται το check-in και επιβιβάζεστε. Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Bratis. Κυριολεκτικά όλα τα είδη που θέλουμε για να διακοσμήσουμε και να ομορφύνουμε τον δικό μας αγαπημένο χώρο. Είτε πρόκειται για σπίτι, είτε πρόκειται για επιχείρηση. Άλλωστε ο Μπράτης διαθέτει και ηματισμό ξενοδοχείων ανάμεσα σε όλα τα άλλα, αλλά και για εξωτερικούς χώρους διαθέτει και υφάσματα αδιάβροχα, διαθέτει και συστήματα σκίασης, διαθέτει και τεχνητό γκαζόν 5ης γενιάς. Όλα τα είδη είναι σε εξαιρετικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Στην παρέα μας είναι καθημερινά και η Αγκροκέρ Κεφαλινός. Τα πάντα, ό,τι χρειάζεται ο αγρότης μας, τα βρίσκει εκεί. Φυσικά επώνυμα προϊόντα, πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και μηχανημάτων, αλλά και συμβουλές από γεωπόνο, για να έχετε την σωστή καθοδήγηση, την βοήθεια, την επαγγελματική βοήθεια που χρειάζεστε, ειδικά εραστέχνες, για να κάνετε τις σωστές επιλογές, να έχετε μια πιο αποδοτική καλλιέργεια. Μπορείτε να καλέσετε και στο 23 3 48 για να επικοινωνήσετε με την Agrocare, που είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου.

Λοιπόν, από την κεντρική επικαιρότητα, το μυστήριο παραμένει εκεί στα νότια προάστια στην Αττική, διότι κινητοποιήθηκαν άπαντες φορείς, κρατικές υπηρεσίες, μηχανισμοί κτλ. Λόγω μιας πολύ έντονης και ασυνήθιστης οσμής που κάλυψε για αρκετές ώρες το μεγαλύτερο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής και προκάλεσε βέβαια ανησυχία σε όλους. Με δεκάδες κλήσεις και αναφορές πολιτών έγιναν οι απαραίτητες έρευνες. Παρόλα αυτά, μέχρι και τώρα που μιλάμε, παραμένει αδιευκρίνιστη η αιτία που έχει προκαλέσει αυτό το φαινόμενο. Ερευνήθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις, γιατί υπήρχε φόβος για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου ή άλλων παραγόγων καυσίμων. Βρέθηκαν υποδομές φυσικού αερίου να ερευνώνται, δηληστήρια. Χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και ειδικά μηχανήματα, οχήματα μάλλον, ανίχνευσης διαρροών πολύ υψηλής ευαισθησίας. Επειδή οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ότι κάτι συμβαίνει με διαρροή υδρογων ανθράκων, υγραερίου, δεν ξέρω εγώ, κάποιας άλλης πετρελαϊκής ένωσης και όχι φυσικού αερίου, οι έρευνες επεκτάθηκαν.

Και επειδή η γεωγραφική εξάπλωση του φαινομένου και η έντονη οσμή και σε παράκτιες ζώνες προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, έτσι, οδήγησε τις αρχές και στη διερεύνηση ακόμα και σεναρίων για θαλάσσια ρήπανση, για εμπλοκή ενδεχόμενη διερχόμενων πλοίων μεταφοράς αερίων ή άλλων φορτίων. Μπήκαν στο κάδρο και καταστάσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ερευνήθηκε και το κέντρο επεξεργασίας αστικών λιμάτων της Ψιτάλιας, ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε όλη τη χώρα. Παρ' όλα αυτά δεν βρέθηκε μέχρι στιγμής κάτι που να επιβεβαιώνει ότι αυτό το φαινόμενο προέκυψε από αυτήν την αιτία. Ένα ιδιαίτερα μυστηριώδες φαινόμενο, λοιπόν, το οποίο ακόμα ερευνάται.

Εδώ ήδη λαμβάνω τα πρώτα μηνύματα φίλων. Συναντήθηκε, λέει, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον CEO, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ευρωλίγας, για το Final Four που θα γίνει στο ΆΚΑ. Εντάξει, λογικό δεν είναι δηλαδή? Τι σημαίνει αυτό? Οι σπόντες τώρα για... Εντάξει, είναι γνωστό ποια ομάδα υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Έτσι. Τι, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Λοιπόν. Όχι, δεν θα μπω στο τρυπάκι αυτό. Από την κεντρική διεθνή επικαιρότητα ο πολύ αγαπημένος μου Donald Trump, σύμφωνα με τους New York Times, είχε στο μυαλό του να αναλάβει το Ιράν ο πρώην πρόεδρος της χώρας Μαχμούντ Αχμανιτετζάντ. Αλλά το σχέδιο αυτό δεν πήγε καλά, στράβωσε που λέμε. Ένα σχέδιο το οποίο όμως είχε εκπονηθεί από τους Ισραηλινούς και είχε συμφωνήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και το οποίο απέτυχε μετά από βομβαρδισμό στο σπίτι του. Επέζησε ο ίδιος ο Αχμανιτετζάν της επίθεσης, αλλά απογοητεύτηκε από το σχέδιο και έκτοτε είναι άγνωστο το που βρίσκεται. Η επίθεση είχε γίνει από την Ισραηλινή αεροπορία. Δεν είχε στόχο τον ίδιο, αλλά τους φρουρούς του, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Και ενωμένεται εκεί πέρα η κρίση και ο πόλεμος και δεν βλέπουμε να διαφαίνεται μια λύση στον ορίζοντα. Την ίδια ώρα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, και ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε την Κίνα. Τον υποδέχθηκε εκεί ο Κινέζος πρόεδρος, ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος έκανε λόγο για μια διεθνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναταραχή και διαρκή μεταμόρφωση, ενώ άφησε και αιχμές κατά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, δηλώνοντας ότι οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις δρούν ανεξέλεγκτα. Μάλιστα, ο Κινέζος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του και η Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν τον συνολικό στρατηγικό συντονισμό τους. Ενώ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι ο γρήγορος τερματισμός της σύγκρουσης θα συμβάλλει στη μείωση των αναταράξεων στις ενεργειακές αγορές, στην αλυσίδα εφοδιασμού και στο διεθνές εμπόριο.

με το που θα επιστρέψουμε από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει σε λίγα δευτερόλεπτα, θα ασχοληθούμε με τοπικά θέματα. Πάντα επαναλαμβάνω, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω WhatsApp και μέσω Viber στο site stigmafm.gr, ενώ μπορείτε και να στέλνετε μηνύματα σε email που είναι το studio@stigmafm.gr.

0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίν Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίν Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25798.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Στίγμα Radio. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

Βεβαίως και ακούτε Στίγμα, εδώ μαζί μέχρι τις 12. Το ρολόι μας δείχνει 38 λεπτά μετά τις 10. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, περνάμε στα τοπικά μας θέματα. Διήμερη περιοδία πραγματοποίησε στο νησί η επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Ιωνίων Ίσων, η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού. Επισκέφθηκε υπηρεσίες, δημόσιες δομές, συζήτησε με εργαζόμενους και φορείς. Και θα δούμε τώρα τι κατέγραψε η ίδια από την παρουσία της στη Ζάκυνθο. Είναι μαζί μας, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Παλού.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, έτσι επικραματικά, ποια είναι η συνολική εικόνα που αποκομίσατε στη Ζάκυνθο, ποια προβλήματα θεωρείτε ότι είναι τα πιο κρίσιμα αυτή τη στιγμή για το νησί μας?
1: Δυστυχώς ότι... Να ξεχωρίσουμε δεν μπορούμε. Δεν βρήκαμε μια ουσιαστική και πραγματική βελτίωση σε βασικά προβλήματα και κρίσιμους τομείς που έχουν να κάνουν με τη ζωή του λαού της Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Σε όσους χώρους δηλαδή επισκεφτήκαμε που αφορούν κρίσιμα ζητήματα, παραδείγματος χάρη βιολογικό, δηλαδή αποχέτευση, ίδρυψη, διαχείριση αποβλήτων, πυροσβεστική για την αντιπυρική προστασία, τα ορεινά, τα χωριά, τους κατοίκους εκεί, το τεράστιο πρόβλημα της υγείας στο νοσοκομείο, αθλητικές υποδομές, κοινωνικές δομές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σε όλους αυτούς τους τομείς είδαμε να προχωράει, να ολοκληρώνεται κάτι από όλα όσα έχουν εξαγγελθεί μέχρι σήμερα, ότι το επίπεδο των προβλημάτων έχει λυθεί και έχει βελτιωθεί η ζωή των κατοίκων. Αντίθετα, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε και σε χειρότερη κατάσταση και πιο επικίνδυνη, αν θέλετε να τους πάμε έναν-έναν τον τομέα.
0: Εάν θέλετε έτσι για να τα πούμε, να τα πάρουμε με τη σειρά, για παράδειγμα στο νοσοκομείο, τι σας μετέφεραν οι εργαζόμενοι εκεί του Ιδρύματος, τι θεωρείτε ότι τους απασχολεί περισσότερο?
1: Επιβεβαιώνεται αυτό ότι είναι πιο επικίνδυνα, διότι μιλάμε για ένα νοσοκομείο που δεν έχει γιατρούς, δεν έχει νοσηλευτικό προσωπικό, δεν έχει πλήρως τελεχωμένες κλινικές. Νομίζω το ξέρουν και οι Ζακυνθινοί, και για την παιδιατρική και για την παθολογική.
0: Ναι.
1: Και για την καρδιολογική. Ακόμα και αν σήμερα εξαγγέλλεται ότι θα έρθει ο ογκολόγος ή θα γίνει τμήμα χημειοθεραπείας, όλοι αντιλαμβανόμαστε, μας ενημέρωσαν και οι γιατροί οι ίδιοι, ότι χρειάζεται σίγουρα και ιατρικές ειδικότητες που θα στηρίζουν,
0: ναι,
1: μια διαδικασία. Δεν μπορείς να περηφανεύεσαι ότι φέρνεις ένα γιατρό. Ξέρουμε ότι μετακινούνται γιατροί από την Πάτρα, μετακινούνται οι αγροτικοί γιατροί για να καλύπτουν κενά, αφήνοντας τους ανθρώπους ουσιαστικά στα χωριά, στα ορεινά, που έχουν τεράστιες δυσκολίες μετακίνησης, αλλά και ηλικιακά προβλήματα, χωρίς ιατρική κάλυψη. Δηλαδή, τι πιο επικίνδυνο να πούμε ότι φοβάσαι να αρρωστήσεις? Υπάρχει πιο επικίνδυνο από αυτό?
0: Το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι γίνονται διαγωνισμοί, μάλλον προκυρήσονται θέσεις, πλην όμως οι περισσότεροι κρίνονται άγωνοι διότι δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που είναι υπεύθυνο και το κράτος, αλλά και οι θεσμοί του, που είναι και οι περιφέρειες και οι δήμοι.
0: Ναι.
1: Το πρώτο και κύριο νομίζω είναι ότι είναι το τεράστιο κόστος ζωής σε ένα νησί, που αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής κεντρικής πολιτικής, που τα νησιά μας έχουν γίνει μόνο τουριστικοί προορισμοί, η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη και αυτό είναι συνολικό πρόβλημα μιας οικονομίας, όπως λειτουργεί και έχει χρεοκοπήσει στην πραγματικότητα, δίκαια δεν βρίσκεις. Από εκεί και πέρα,
0: ναι,
1: είναι το ίδιο το μισθολογικό των γιατρών και των νοσηλευτών, που και αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και το τρίτο ζήτημα που αφορά πάλι το κεντρικό κράτος είναι το γεγονός ότι και ένας γιατρός μετρά επίσης και την ευθύνη που αναλαμβάνει πέρα από τα υπόλοιπα δύο στοιχεία της επιβίωσής του. Γιατί πραγματικά όταν δουλεύεις και έχεις αυτόν τον ιερό όρκο να υπηρετήσεις τη ζωή και είσαι μόνος σου σε ένα χειρουργείο ή σε ένα περιστατικό, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Από την πλευρά της περιφέρειας και, ναι, των Δήμων, που εντάξει, μπορεί να μην έχουν αυτή την αρμοδιότητα, όμως από τη μία πλευρά ποιούν την ίσα σε όλες τις κυβερνητικές εξαγγελίες, δηλαδή ουσιαστικά στηρίζουν όλα αυτά τα ψέματα περί εξαγγελιών και αναμασούν το ίδιο επιχείρημα για την ακρίβεια, γιατί είναι μια πραγματικότητα, όμως ούτε συγκρούονται, ούτε διεκδικούν, ούτε καταδικάζουν τα νησιά μας που έχουν μείνει χωρίς γιατρούς και χωρίς νοσοκομειακή περίκαλψη. Και το προκλητικό είναι ότι η Περιφερειακή Αρχή τώρα αυτό το ελάχιστο επίδομα στήριξης
0: για τους αγροτικούς, λέτε.
1: Μπράβο, για τους αγροτικούς γιατρούς που το είχαμε αποφασίσει ως κίνητρο, το κόβει στο όνομα του κόστους. Προσπαθεί να το κόψει. Το κάνει λίγο στα μουλοκτά κάτω από τις αντιδράσεις, όμως αυτό έχει ως αποτέλεσμα και σε αυτούς που δουλεύουν ήδη και είχαν με αυτό το νόρο, με αυτή την προϋπόθεση να τους κοροϊδεύουμε, και φυσικά οι επόμενοι που δεν θα υπάρχει αυτό δεν θα βάλουν τις θέσεις που θα προκυριστούν. Mm-hmm.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα την ίδρευση, την αποχέτευση, τις υποδομές, την καθαριότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων, τι διαπιστώσατε, κύριε Μπαλού?
1: Είναι τραγικά, κύριε Μπαστά, είναι τραγικά τα πράγματα. Το 2026 ακόμα να μιλάμε ότι δεν έχουμε νερό, και να το ακούμε και να το δεχόμαστε και να ακούμε παραμύθια, υποσχέσεις, δικαιολογίες για τη γραφειοκρατία και ούτω καθεξής. Μιλάμε για έναν βιολογικό που υπάρχουν μέσα ελάχιστοι εργαζόμενοι και επιστημονικό δυναμικό, οι οποίοι πραγματικά καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να καλύψουν, ας πούμε, έναν βιολογικό ο οποίος έχει σχεδιαστεί εδώ και 40 χρόνια για διαχείριση άλλου όγκου αποβλήτων, και ουσιαστικά τώρα συνδέονται, όπως ξέρετε, όλοι και ασίδωτα, και όποιος θέλει και όπως θέλει, χωρίς καμία ενίσχυση ούτε σε προσωπικό ούτε σε εξέλιξη. Ναι. Περιμένουν όλες αυτές τις υποδομές σαν φιλέτο να τις δώσουν στον ιδιώτη, ο οποίος φυσικά θα τις πάρει και θα δεις από αυτές και θα αυγατήσει τα κέντρα του και ο κόσμος θα πληρώνει. Νερό δεν έχουμε. Διαχείριση αποβλήτων είδαμε ακόμα σήμερα το 2026 να ενώνονται τα σύμμυκτα με το χαρτί, ναι, και να πηγαίνουν απάνω. Από το 2021, περίπου 19-21, είχαν υποσχεθεί ότι θα ολοκληρωθεί ένα εργοστάσιο. Έχουν εμπουκώσει τον ιδιώτη με χρήματα. Κάνουν αυτές τις μετατροπές τώρα από ΜΕΑ σε ΜΑ, αυτές τις αναβαθμίσεις που λένε, οι οποίες αυτές ουσιαστικά συνοδεύονται με πακέτα, συν 12 εκατομμύρια δηλαδή τώρα για τη μετατροπή. Ναι. Συνεχώς έχουμε τέτοιες συμβάσεις. Και στην πραγματικότητα τι έχουμε? Ακάθαρτη πόλη. Έχουμε υψηλούς λογαριασμούς και τέλη. Έχουμε εργασιακές σχέσεις όχι σταθερές, επικίνδυνες ταυτόχρονα με πολλά εργατικά ατυχήματα. Τώρα προχτές είχαμε και ένα στη Γέρκυρα.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά έχουμε το τάισμα των επιχειρηματιών κάτω από τις κατευθύνσεις των οποίων εξελίσσονται τα έργα. Τώρα περιμένουμε τον άλλο σχεδιασμό της κυβέρνησης με τα εργοστάσια καύση. Μάλιστα. Πέρα από τη χωροθέτηση, το πού τα βάλανε και πώς τα βάλανε. Να πούμε για την αντιπυρική, κύριε Μπάστα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Θεωρείτε ότι το νησί μας είναι επαρκώς προετοιμασμένο για το καλοκαίρι σε επίπεδο πολιτικού?
1: Καθόλου. Παραμένει αθωράκιστο. Γι' αυτό μιλάμε για επικίνδυνες καταστάσεις και κλιματικές πολιτικές, γιατί μετά θα μιλάμε για το στρατηγό άνεμο. Να πούμε ότι είχαμε καταθέσει ως λαϊκή συσπήρωση, με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητήσουμε συνολικά και αναλυτικά την αντιπυρική θωράκιση των νησιών μας. Ναι. Το οποίο καταψηφίστηκε και δεν συζητήθηκε, διότι είναι έτοιμη, όπως λένε, και δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Τι να πούμε? Να πούμε ότι δεν υπάρχουν καθαρισμένοι αγροτικοί δρόμοι που θα μπορέσει να περάσει από εκεί, ας πούμε, μια πυροσβεστική? Να πούμε ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες μέχρι σήμερα? Να πούμε ότι δεν υπάρχει νερό για να, αν χρειαστεί, να σβηστεί η φωτιά? Να πούμε δηλαδή ότι θα κάνουν και οι πυροσβέστες? Να πούμε ότι δεν υπάρχουν ο απαραίτητος εξοπλισμός και το απαραίτητο προσωπικό? Έρχονται εποχικοί ακόμα και στο πυροσβεστικό σώμα, που οι άνθρωποι έρχονται και από αλλού, δεν ξέρουν και τον τόπο, δεν προλαβαίνουν και να μάθουν. Δηλαδή επικίνδυνες καταστάσεις και για τους ίδιους. Να πούμε ότι δεν έχουν καθαριστεί οι δρόμοι ακόμα, κύριε Μπάστα, και μιλάμε για τα πρόστιμα για τους ιδιώτες που πρέπει να καθαρίσουν τα χωράφια τους.
0: Είναι σημαντικό και αυτό, έτσι? Πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδα.
1: Βεβαίως να τα καθαρίσουμε. Πρέπει να τα καθαρίσουμε. Δεν το αμφισβητώ αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως ταυτόχρονα το κράτος, δηλαδή η περιφέρεια και ο Δήμος, γιατί είναι κράτος, μέρος του κράτους είναι, δεν πρέπει να έχει καθαρίσει τους δρόμους. Δεν έπρεπε να έχει φτιάξει δρόμους για φυγή στα χωριά. Υπάρχει κάτι τέτοιο πουθενά? Ακόμα και οι δρόμοι που θα έπρεπε να είχαν φτιαχτεί, ας πούμε να πω, ξέρω εγώ, στον Αγαλά, εκεί από Καμπή μέχρι στον Αγαλά, ένας δρόμος πίσω, ναι, παράδρομος που έπρεπε να είχε φτιαχτεί, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως δρόμος για τη διαφυγή σε μια τέτοια περίπτωση. Όμως έχουμε το δεξαμενές στα ορεινά, που είναι κλειστές 50 χρόνια, δεν τη συντήρησε κανένα. Χάθηκαν τα χρήματα του κόσμου, αυτά που, με τα οποία κατασκευάστηκαν, και ο κόσμος είναι και χωρίς νερό, ούτε τη φωτιά να σβήσει, ούτε να ταΐσει τα ζώα του, ούτε να φωτίσει την παραγωγή του. Αυτό είναι σύγχρονη αντιμετώπιση, δηλαδή τη ζωή των ανθρώπων, λέμε σιγάκι αυτό.
0: Τι διαπιστώσατε σε ό,τι αφορά το μέγα επίσης πρόβλημα, πρόβλημα καθημερινότητας δηλαδή, που έχουμε εδώ με το κυκλοφοριακό? Φαντάζομαι το διαπιστώσατε κι εσείς.
1: και ακόμα είναι και λίγο αρχή, νομίζω.
0: Ναι, είμαστε ακόμα είμαστε στο Μάιο, βέβαια. Ναι.
1: Είμαστε στην αρχή. Κοίτα, μα δεν έχουν λυθεί ζητήματα, κύριε Βάστα. Αυτό, ξέρετε τι έχει να κάνει με τις προτεραιότητες που δίνουν και στις δημοτικές και στις περιφερειακές αρχές. Έχει να κάνει με τις προτεραιότητες που έχει και το ίδιο το ΕΣΠΑ, που κατευθύνονται οι πόροι, και ταυτόχρονα έχει να κάνει και με την κεντρική κυβέρνηση και τους πόρους που δίνει. Εδώ έχουμε δηλαδή προτεραιότητα κυρίως να μιλάμε για τους αριθμούς των τουριστών που έρχονται, όμως τα χρήματα είτε μπορεί να πάνε αυτό που λέμε στους επιχειρηματικούς και ομιλούς στη διαχείριση απολύτων, μπορούν να πάνε στις ενεργειακές αναβαθμίσεις για να δώσουμε λεφτά στους ενεργειακούς ομίλους και σε ένα κτίριο, ας πούμε, που μπορεί να μην έχει αντισεισμική θωράκιση σε ένα σχολείο, αλλά από όξω να του κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση. Ναι. Μπορούμε να δίνουμε σε πλατφόρμες άπειρα χρήματα, σε μελέτες που μελετάνε τα ίδια πράγματα, σε drones που κυκλοφορούν από πάνω. Μπορούμε να δίνουμε χρήματα

0: πορείο να πηγαίνει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, θα έχει αστική συγκοινωνία και δωρεάν μάλιστα.
0: Ωραία, εντάξει,
1: σύμφωνα με τα όσα έχει εξαγγείλει η Δημοτική Αρχή, λέω.
0: Ωραία, αυτά θα τα περιμένουμε. Άμα δούμε τη Δημοτική Αρχή να κάνει κάτι, θα το δούμε. Θα το βρούμε στην καθημερινότητά μας που θα βελτιώνεται.
1: Ναι. Γνωρίζετε επίσης πάρα πολύ καλά. Εντάξει, εδώ στη Ζάκυνθο ακόμα πανηγυρίζουμε την άνοδο της ομάδας της ΑΠ Ζάκυνθου στη Β' Εθνική.
0: Βεβαίως, και εμείς χαρήκαμε και συγχαρητήρια ξανά.
1: Να είστε καλά. Παρόλα αυτά όμως, εσείς από ό,τι γνωρίζω, διαπιστώσατε μεγάλες ελλείψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί.
0: Βεβαίως, εδώ διαπιστώσαμε.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι.
0: Νομίζω δηλαδή ότι είναι αυτό που λέμε ότι πίσω από τα μετάλλια και πίσω από τον πρωταθλητισμό και αυτά που όλοι χαιρόμαστε και είμαστε υπερήφανοι, κρύβεται μεγάλος πόνος, αγωνία, κόπος, δάκρυ και βαθιά το χέρι στην τσέπη και ταλαιπωρία μεγάλη.
1: Ναι.
0: Βεβαίως δεν υπάρχουν αθλητικές υποδομές στη Ζάκυνθο. Τι να συζητάμε τώρα, ένα ολόκληρο νησί και με αποτελέσματα. Δεν έχει ακόμα ένα αθλητικό στάδιο, στίβο, μπάσκετ, βόλεϊ, δεν έχει ένα κλειστό, δεν έχει ένα προπονητήριο, δεν έχει ένα κολυμβητήριο. Τα γήπεδα είναι τραγικά. Πήγαμε και στο ενουσιακό.
1: Τι είδατε?
0: Φτιάχτηκαν δύο που τι να δούμε, είδαμε κάτι, ένα χώμα εκεί πέρα, κάτι χορτάρια που φυτρώνονται, κάτι κατεστραμμένες εξέδρες και έναν κόσμο εκεί στην ΕΠ που αγωνιά και περιμένει να γίνουν πράξη οι υποσχέσεις που δίνονται από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αδιανόητο. Τώρα συζητάμε ότι πάει στη Β' Εθνική η Ζάκυνθος και πολύ ωραία θα την παρακολουθούμε με ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, βέβαια.
0: Αλλά ούτε που θα κάνει προπόνηση, ούτε που θα δώσει τους αγώνες και κυρίως, κύριε Μπάστε, φιλικές υποδομές. Είναι και για το σύνολο της νεολαίας και του λαού. Είναι ένα φωτεινό μονοπάτι.
1: Προφανώς δεν είναι σε επαγγελματικό μόνο επίπεδο, ναι.
0: Είναι ένα φωτεινό μονοπάτι και διέξοδος για την νεολαία μας, προϋπόθεση για μια σειρά δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νεολαία στη ζωή της. Και αυτό έπρεπε να είναι το κριτήριο για να είναι και πιο απομακρυσμένες και πιο πολλές κτλ. Αλλά δεν είναι στις προτεραιότητες αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό. Ελάχιστα κονδύλια και συνήθως κάτι χρήματα για συνδιοργανώσεις, όχι όμως υποδομές.
1: Κλείνοντας, κυρία Μπαλού, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εδώ στους Ζακυνθινούς που μας ακούνε, μετά και από αυτή την περιοδία που πραγματοποίησατε, και ποιες πρωτοβουλίες ενδεχομένως θα σκοπεύετε να αναλάβετε από τώρα, από εδώ και πέρα?
0: Εμείς πάντα προσπαθούμε και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να αναδεικνύουμε τα προβλήματα του νησιού μας με κριτήριο πάντα τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Αυτό είναι το κριτήριό μας το κύριο. Βεβαίως πρέπει να ξέρουμε όλοι τώρα ότι έχει, με βάση τον κανονισμό, έχει αφαιρεθεί κατά πολύ δυνατότητα της αντιπολίτευσης να βάζει ζητήματα και θέματα. Επιμένουμε, αλλά είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Έχουν ένα πολύ κλειστό ασφιχτικό πλαίσιο που κάνει η πλειοψηφία ό,τι θέλει και έχει στην ουσία αποστηρωμένες συνεδριάσεις στο περιεχόμενο. Όμως, εμείς λέμε ότι η μεγαλύτερη μάχη είναι έξω από το περιφερειακό και από τον ίδιο το λαό. Αυτός πρέπει να δυναμώσει την παρέμβασή του, την απαιτητικότητά του, την αγωνιστικότητά του. Μπορεί να κερδίσει πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν μπορεί να συμβιβαζόμαστε σε μια εποχή που οι δυνατότητες, ας πούμε, της εποχής και της επιστήμης είναι τεράστιες, που υπάρχουν τεράστιους πλούτους, ακούμε τα πλεονάσματα, τα δισεκατομμύρια, ακούμε τις επιχορηγήσεις, τα εκατομμύρια, ακούμε τα λεφτά που κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί, που είναι δικά μας. Πονάει ο κόσμος για να βγουν αυτά τα χρήματα, υποφέρει ο λαός μας και από την ακρίβεια και από όλα και από τη φορολογία και νομίζουμε ότι πρέπει να απαιτήσουμε να βελτιώνεται η ζωή μας από τη μία πλευρά, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι τελικά δεν είναι η λύση να αλλάζουμε το Μανολιό που φοράει τα ρούχα αλλιώς. Γιατί αλλάξαμε και περιφερειακή αρχή, αλλάζουμε και δημοτικές αρχές, αλλάζουμε και κόμματα και κυβερνήσεις, όμως διατηρείται η ίδια πολιτική αντίληψη. Τα χρήματα στις τσέπες των λίγων και για το λαό ψίχουλα. Έργα που δεν ολοκληρώνονται, δεν γίνονται, καρκινοβατούν γιατί είναι κόστος. Χρήματα που πάνε στον πόλεμο σήμερα, στην πολεμική οικονομία και αφαιρούνται από κοινωνικά αγαθά. Και εμείς δεν πρέπει να συμβιβαστούμε σε αυτό. Εμείς αυτό καλούμε το Ζακυνθινό λαό. Έχει πείρα, το έχει αποδείξει, έχει δώσει αγώνες. Δεν μπορεί να περιμένουμε άλλο. Ούτε να έχουμε την αυταπάτη από τις υποσχέσεις που ακούμε. Τα χρήματα πάνε αλλού και εμείς πρέπει να απαιτήσουμε να έρθουν.

0: τη ζωή μας και τη βελτίωση της ποιότητάς. Αυτό δεν μπορεί να το ανεχτούμε. Και εμείς αυτή την πορεία και μέσα αλλά και έξω κυρίως θα δώσουμε αυτή τη μάχη για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το όφελός μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, κύριε Μπαστά.
1: Η διεκδίκηση λοιπόν. Η δυναμική διεκδίκηση. Αυτό λέτε.
0: Η δυναμική διεκδίκηση.
1: Ναι.
0: Ο λαός και οι ανάγκες του είναι το προσκήνιο. Οι άλλοι είναι με τους άλλους. Να είμαστε καθαροί. Είναι με τα κέρδη. Είναι με τους λίγους. Είναι με αυτούς που μας αρπάζουν το ψωμί από το τραπέζι, να το πω απλά. Και εμείς πρέπει να το ξαναπάρουμε. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Μάλιστα.
0: Και με για αυτό... να δούμε λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Αν τα δούμε καλύτερα.
0: Άμα παρέμβει ο λαός θα πάνε καλύτερα. Πάντα έτσι έγινότανε. Ό,τι κερδίσαμε στο παρελθόν ήταν από μεγάλους αγώνες, πολλές φορές και αιματηρούς, μόνο που είχαν ένα προσωρινό χαρακτήρα. Γιατί δεν είχε αλλάξει το σύνολο της πολιτικής. Το σύστημα δηλαδή παρέμεινε ίδιο. Αλλά είναι μια προοπτική και αυτό, για να προπείτε.
1: Κυρία Μπαλού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαστε καλά όλοι, να περάσετε καλά το επόμενο διάστημα το καλοκαίρι και πάντα με τους αγώνες και την απέτηση για τη ζωή μας.
1: Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού, επικεφαλής, μέλος παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων, έτσι, και επικεφαλής αυτής και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις είμαστε λίγο πριν τις 11. Πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348. Stigma Radio.
3: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
4: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
5: exceptional. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

5 λεπτά είμαστε μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί και σήμερα στον Στίγμα. Φυσικά δεν είμαστε μόνοι, πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης, όπου θα βρείτε τα μοναδικά επίπλα της Sofa Company και σίγουρα θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Θα βρείτε δάπεδα και φωτιστικά, κουρτινόξελα, κουρτίνες, σεντόνια, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα για να κοιμάστε και να έχετε έναν υπέροχο ύπνο, της Elite Strom, δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, μόνο στην εταιρεία Μπράτης. Θα βρείτε και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο και για εξωτερικούς χώρους, συστήματα σκίασης, τεχνητών καζών, καθώς και υφάσματα ανεξίδηλα και αδιάβροχα. Αν θέλετε να αποκτήσετε τα λευκά είδη της Νεφ-Νεφ και Γκύλαρος, θα τα βρείτε στο κατάστημα Μπράτης στην πόλη, Φωσκόλου 19. Καθημερινά μεγάλες προσφορές. Ακροκέρ Κεφαλινός, η οποία συνεργάζεται και με τον Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs, το οποίο πραγματοποιεί γεωργικές αναλύσεις με πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα για τους αγρότες μας. Η Αγκροκέρ, η οποία διαθέτει και υπηρεσίες γεωπόνου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 23348. Πάντα με τη Levante Ferries ταξιδεύουμε. Η εταιρεία μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε το εισιτήριό μας διαδικτυακά μέσω του site, δηλαδή levanteferries.com, με μια γρήγορη, εύκολη διαδικασία ακριβώς για τη δική μας εξυπηρέτηση.

0: Με επίκεντρο τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις πολεμικές συγκρούσεις που μένονται όχι μόνο στη Μέση Ανατολή και σε διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη, και τον ρόλο, αν θέλετε, που διαδραματίζουν τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου, η αυτοοργανωμένη συλλογικότητα Αντάμα διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, 23 Μαΐου, στο Θέατρο Σαρακινάδου, με κεντρικό εισηγητή τον δημοσιογράφο και αναλυτή διεθνούς πολιτικής, τον κύριο Αντώνη Νταβανέλο. Περισσότερα θα πούμε τώρα για την εκδήλωση αυτή με το μέλος της συλλογικότητας Αντάμα, τον κύριο Νίκο Ποταμίτη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Ποταμίτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή σας.
0: Ποιο ήταν το βασικό κίνητρο για τη διοργάνωση αυτή της ανοιχτής συζήτησης στη Ζάκυνθο το Σάββατο, αυτή τη χρονική περίοδο?
1: Κύριε Μπάστα, χαίρομαι καταρχήν που μιλάμε, γιατί έχετε δείξει ένα πραγματικό ενδιαφέρον και στο σταθμό σας και στην εκπομπή σας για αυτό που οργανώνουμε. Όλος ο κόσμος παρακολουθεί πραγματικά παγωμένος τις απάνθρωπες, τις βάρβαρες, τις εγκληματικές, τις δολοφονικές τακτικές των υπερδυνάμεων που λέγονται Ισραήλ και Αμερική, για την ακρίβεια Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το Ισραήλ είναι προέκταση της δικής τους πολιτικής. Το έχει πει και ο Γερμανός καγκελάριος ότι τη δική μας δουλειά κάνει το Ισραήλ, τη βρώμικη δουλειά κάνει το Ισραήλ, προκειμένου να εξασφαλίζει φτηνότερα πετρέλαια. Παρακολουθάμε λοιπόν περίπου αποσβολωμένοι αυτά που γίνονται, γιατί ξέρετε, τώρα ο πόλεμος δεν είναι ακριβώς πόλεμος, είναι γενοκτονία, είναι επιχείρηση εξολόθρευσης όλης της κοινωνίας, ούτε καν της Χαμάς μόνο, ούτε καν των μαχητών γύρω από τη Χαμάς και τη Χαμάς. Μιλάμε για άμαχο πληθυσμό πολλών δεκάδων χιλιάδων, 70-80 χιλιάδες από τα τελευταία 3 χρόνια. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο η Γάζα, είναι και το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Είναι και ο Λίβανος. Είναι και βεβαίως στις τελευταίες 2-3 μήνες ό,τι διαδραματίζεται στα στενά του Ορμούζ, για αυτό το κόμβο των καυσίμων και της ενέργειας που τόσο πολύ ο κόσμος είχε ανάγκη και ήταν εξαρτημένος και δεν το έχει συνειδητοποιήσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά όλα τα βλέπουμε λοιπόν στην τηλεόραση. Αυτά όλα τα παρακολουθούμε στο ραδιόφωνο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς λέμε ότι ήταν ανάγκη και νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό αυτό, γιατί έχει εκδηλωθεί ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την εκδήλωσή μας, να κουβεντιάσουμε λίγο διαζώσεις. Άνθρωπος με άνθρωπο, ο αναλυτής μας που θα έρθει από την Αθήνα θα βάλει τις βασικές συντεταγμένες του προβλήματος. Δεν φτάνει δηλαδή τον πόλεμο ούτε να τον καταργιόμαστε, ούτε να τον εξορκίζουμε,
0: mm-hmm.
1: ούτε να τον καταδικάζουμε μόνο. Πρέπει mm-hmm. να τον χτυπάμε στη ρίζα του, που κατά τη γνώμη μας, εμάς, τη συλλογικότητα των Αντάμα, αλλά νομίζω και της διεθνούς κοινότητας, είναι οι αιτίες του και οι ρίζες του καθαρά οικονομικές.
0: Άρα, λοιπόν,
1: πολύ
0: ναι.
1: μεγάλα οικονομικά παιχνίδια, νομίζω θα συμφωνήσετε. Το θέμα ποιο είναι, ότι την πληρώνει την ύφη, όπως λέει ο λαός, την ύφη την πληρώνουν οι απλοί άνθρωποι.
0: Οι άμαχοι.
1: Οι χαμηλής εξουσίας, όχι μόνο οι άμαχοι. Και οι στρατιώτες που σκοτώνονται, υποτίθεται εξυπηρετούν σκοπούς μιας κυβέρνησης και η κυβέρνηση εξυπηρετεί συμφέροντα πολύ μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Αυτό λοιπόν...
0: Η ελληνική κυβέρνηση εννοείται?
1: Όχι βέβαια. Καταρχήν η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι εμπλεκόμενη, αν και εμέσως με την υποστήριξη που κάνει, ακόμα και με τα πυραυλικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία, απέδειξε ότι μπορεί και να γίνει συμπαίκτης, αν θέλετε, των εξελίξεων, κυρίως από την πλευρά του άξονα Ισραήλ-Αμερική. Μιλάμε για τις κυβερνήσεις κυρίως των πολύ ισχυρών δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Κατά κύριο λόγο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ξέρετε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την αντίδραση μιας μερίδας, ακόμα και των Ιρανών, όχι μόνο της Χαμάς, οι οποίοι αντιστέκονται στο να υπάρξουν, να ζήσουν, να φάνε ψωμί, να πιούνε νερό ή να διατηρήσουν την ακεραιότητα της χώρας τους, γιατί επίθεση δεχτήκανε. Επίθεση, όπως επίθεση δέχτηκε και η Ουκρανία από τη Ρωσία, έτσι.
0: Ναι.
1: Επίθεση δεχτήκανε. Από ποιον όμως? Από μια συντεταγμένη, σε εισαγωγικά δημοκρατική, εκλεγμένη και νομιμοποιημένη κυβέρνηση, η οποία παίζει στο διεθνές σκηνικό υποτίθεται με τους όρους της διεθνής νομιμότητας.
0: Να ρωτήσω αυτό κάτι. Να ρωτήσω κάτι, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω βέβαια αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή.
1: Μα είναι δυνατόν, ναι.
0: Όχι, προφανώς και όχι. Παρ' όλα αυτά, θα ρωτήσω με μια διατύπωση. Θεωρώ ότι και εσείς θα συμφωνήσετε, δεν ξέρω, ερώτημα θέτω. Το Ιρανικό καθεστώς δεν είχε και αυτό τα δικά του ζητήματα. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εισβάλλει μια χώρα εκεί. Θέλω να πω όμως ότι υπήρχαν ζητήματα και ελευθερίας και δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι.
1: Τα πιο σοβαρά ζητήματα ελευθερίας, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πραγματικά ανθρώπινης αν θέλετε διαβίωσης σε μια χώρα, τα έχει, ξέρετε ποια χώρα, η Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν ούτε να οδηγούν ποδήλατο, τώρα τελευταία επιτράπηκε. Ο λόγος τους στο δικαστήριο πρέπει να είναι δύο γυναικών για να ισοσταθμιστεί με ενός άντρα. Δεν υπάρχουν οι γυναίκες στα Ηνωμένα Αραβικά, στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στο Κατάρ. Μιλάμε για αυτά τα δορυφορικά, ας το πούμε, κράτη. Που αποδείχτηκε, ήταν πάνω από 30 βάσεις αμερικανικές σε αυτά, γύρω-γύρω από το Ιράν. Ναι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο, μια ωραία ανάρτηση που δείχνει αυτές τις 30 βάσεις των Αμερικανών ακριβώς στις παρυφές του Ιράν και λέει, κοίτα ρε που πήγε και φτιάχτηκε αυτό το κράτος που λέγεται Ιράν, ναι, ανάμεσα στις βάσεις των Αμερικανών.
0: Έχουν διατυπωθεί πάντως και ζητήματα για τις γυναίκες και στο Ιράν, έτσι. Και όχι μόνο, αντιφρονούντος στο καθεστώς και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα μην τα αναφέρουμε.
1: Είναι σαν να λένε ότι επειδή δραστηριοποιείται ο ICE στην Αμερική και σκοτώνει απλούς ανθρώπους και σκοτώνει βεβαίως απροστάτευτους μετανάστες και έχει αυτή την όχι αντιδημοκρατική, απάνθρωπη στάση, πρέπει να πάει το Μεξικό ή ο Καναδάς και να βομβαρδίσει την
0: Ελλάδα. Όχι, δεν είπα αυτό. Το ξεκαθάρισα.
1: Δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, κάτι άλλο. Επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο η σπασμωδική, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, η υπερβολική αντίδραση της Χαμάς, η οποία αντιπροσωπεύει και ίσως και να μην αντιπροσωπεύει πλήρως τους άμαχους στη λωρίδα της Γάζας, απέναντι σε μια 70χρονη κατοχή με όπλα και εξολόθρευση πάνω από 100.000 ανθρώπων Παλαιστινίων, προκειμένου να εξαπλωθούν οι επικισμοί και βεβαίως να εδραιωθεί ένα κράτος που δεν υπήρχε.
0: Άρα,
1: λέω εγώ τώρα, 500 χρόνια σε αυτή την περιοχή.
0: Άρα, λοιπόν,
1: άλλο αυτό και άλλο το άλλο.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Ποταμίτη, ο στόχος της εκδήλωσης αυτής και της συζήτησης είναι να ενημερώσει, να κινητοποιήσει να δημιουργήσει ένα ευρύτερο δίκτυο παρέμβασης.
1: Ακούστε, να προκαλέσει συζήτηση, διαζώσεις. Εμείς δεν θα μιλήσουμε μόνο για τη Γάζα ή το Ιράν. Οι πόλεμοι αυτή τη στιγμή στο Σουδάν, πάνω από 12 εκατομμύρια, είναι τρομερά τα νούμερα των εκτοπισμένων. Είναι απίθανο η σύγχρονη, νομιμοποιημένη, πολιτισμένη Δύση επιτρέπει σε εισαγωγικά, αλλά και χωρίς εισαγωγικά και κυριολεκτικά, έναν κόσμο ζούγκλα. Γιατί θα μου πείτε τι σχέση έχει η ευθύνη που έχει η Δύση με τον πόλεμο με τις πραγματικές ευθύνες. Δεν είναι παντού ανακατεμένη, αν και είναι σχεδόν παντού. Mm. Είναι ότι θα μπορούσε να επηρεάσει όλος αυτός ο πολιτισμένος κόσμος των επιστημόνων, των ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού, των βραβευμένων με βραβεία Νόμπελ και όχι μόνο, των κατόχων εδρών, τακτικών εδρών στα πανεπιστήμια της Δύσης και όχι μόνο της Αμερικής, να κάνουν απεργία πείνας. Να αντιδράσουν φεύγοντας από τις δουλειές τους και να αράξουν στα προάβλια των πανεπιστημίων και και αν θέλετε των συμβουλίων, των κοινοβουλευτικών δομών.
0: Των κέντρων αποφάσεων.
1: Ναι. Σταματήστε επιτέλους. Δεν γίνεται να στέλνουμε μία επανδρομένη στον Άρη, να προχωράμε τόσο βαθιά μέσα στο άτομο και στα υποσωματίδια του ατόμου, νετρόνια, πρωτών, και την ίδια στιγμή να μην έχουμε λύσει το στοιχειώδη ότι δεν μπορεί να λιώνει ένας άνθρωπος έναν άλλον.
0: Μάλιστα.
1: Και τις ευθύνες, ξέρετε, δεν τις έχει, λέμε μόνο η Δύση, βεβαίως, αλλά τις ευθύνες τις έχει ο ισχυρός. Ξέρετε γιατί ένας δικαστής δικάζει τον πατέρα αν του φύγει από το χέρι το 5χρονο παιδί του και σκοτωθεί, ενώ σε ένα γκρεμό ή σε ένα τροχαίο ατύχημα. Mm-hmm. Δικάζει τον πατέρα, προσέξτε τι λέω. Δεν φταίει ο πατέρας, αν είναι ο πατέρας συνηθίζει να σκοτωθεί το παιδί του. Γιατί του λέει, εσύ είχες την εξουσία και τη σοφία να το εμποδίσεις και δεν το έκανες. Άρα αυτή τη στιγμή η Δύση και τη σοφία και την προϊστορία και την τεχνογνωσία αλλά και την εξουσία έχει και το έχει αποδείξει αυτό. Έχει φτιάξει τόσα όπλα η Δύση που φτάνει να σκοτωθεί, να πεθάνει ο ολόκληρος ο πληθυσμός 70 φορές της γης.
0: Επειδή πέραν των ΗΠΑ και του Ισραήλ υπάρχουν και άλλες πανίσχυρες χώρες, δηλαδή βλέπε Κίνα, βλέπε Ρωσία, μήπως αυτό το λένε πολλοί έτσι, ότι η σιωπή τους εντός αγωγικών.
1: Έχετε δίκιο.
0: Το γεγονός ότι δεν εμπλέκονται δυναμικά για να μπει ένα τέλος, έχουν και αυτοί μερίδιο ευθύνης.
1: Αυτό που βλέπει κανείς είναι μια, πώς να το πω, έξυπνη τεχνική ή τεχνητή αποχή και παράλληλα ανακάτεμα. Δηλαδή βλέπεις ότι ανακατεύονται τόσο όσο ώστε να τρέξουν οι τεχνολογικές εξελίξεις ή οι πολύ μεγάλες οικονομικές συμφωνίες και μετά να δώσουν το στίγμα, μην χαλάσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι.
0: Άρα έχουν ευθύνη, έχουν ευθύνη και αυτοί.
1: Πώς δεν έχουν ευθύνη.
0: Έτσι.
1: Θέλω λοιπόν να πω.
0: Σε έναν φόνο δηλαδή που γίνεται, να το πω απλά, δεν είναι μόνο ο ηθικός αυτούργος, ο φυσικός, είναι και ο ηθικός. Είναι αυτός που κοιτά και δεν εμποδίζει το φόνο, έτσι.
1: Απλά ξέρετε κάτι, αν τα βάλουμε στη σειρά και υπάρχουν στο διαδίκτυο, νομίζω πάρα πολλά αναρτημένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον τελευταίο αιώνα και τον προηγούμενο, βέβαια τον 20ο, έχουν προκαλέσει πάνω από 200 δικτατορίες. Μέσα στη χώρα είναι τόσο εκρηκτική η κατάστασή τους, σκοτώνονται 1.600 παιδιά το χρόνο από παιδιά που μπαίνουν στα σχολεία, συμμαθητές τους, με πυροβόλα όπλα. Μάλιστα. Το 1% της κοινωνίας στην Αμερική είναι στη φυλακή. Και ο ICE τώρα τελευταία έχει ξεφτυλίσει ό,τι ανθρώπινο υπάρχει. Αντιστοίχως σοβαρά πράγματα, αντιστοίχως λέω, δεν έχουν καταγραφεί από Κίνα και Ρωσία τα τελευταία 50 χρόνια. Τώρα αν γινόταν σαν αυτά επί Τσάρου ή δεν ξέρω επί Μάο, όχι Μάο, επί Τσίν.
0: Επί Σοβιετικής Ένωσης, καλά εντάξει, μην το πάμε εκεί τώρα.
1: Ναι, αν έχουν καταγραφεί τόσο μακριά, εντάξει. Ακούστε τώρα. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι εμείς θα κάνουμε μια συζήτηση για το τι προκαλεί τον πόλεμο και πώς μπορούν οι απλοί άνθρωποι, όλοι αυτοί που τον εξορκίζουν και τον καταργούνται, να αντισταθούν με έναν τρόπο. Εμείς για παράδειγμα εδώ στο νοσοκομείο έχουμε βάλει ένα ωραίο πανό από ό,τι το έχετε δει, νομίζω ότι το στόχο δεν είναι πολλές φορές, ότι δεν μπορεί ο πολιτισμένος κόσμος να ανέχεται να πεθαίνουν άνθρωποι από πείνα, όπως το Μεσολόγγι. Ξέρετε, το Μεσολόγγι, το Στάλινγκραντ που πολιορκήθηκε από τους Γερμανούς 900 μέρες και η Γάζα. Συγκρίνονται τελευταία. Δεν μπορείς, δηλαδή, αντί να σκοτώσεις, αν του κόψεις το νερό και το φαΐ, είναι χειρότερο, γιατί τον βλέπεις να αργοσβήνει. Ποια... Αυτή λοιπόν τη συζήτηση διαζώσεις, είπαμε να την κάνουμε και στη Ζάγκηφα. Έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις και σε άλλες χώρες.
0: Ποια είναι η σημασία της παρουσίας του Αντώνη Νταβανέλου στην εκδήλωση?
1: Είναι μεγάλη γιατί είναι πολύ εξειδικευμένος στα γεωπολιτικά και τα οικονομικά θέματα που οδηγούν τα γεωπολιτικά.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρούμε ότι τα γεωπολιτικά από μόνα τους μπορούν να προκαλέσουν τέτοιες πολύ μεγάλες ανακατατάξεις και πολύ μεγάλες πολεμικές σειράξεις, όσο οι οικονομικές κόντρες, όπως λέμε εμείς, για πόρους και δρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Πόρους οικονομικούς και δρόμους. Ο Αντώνης Νταβανέλος τα έχει επανειλημμένα εισηγηθεί αυτά σε διάφορες συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μας τα πει πολύ καλά. Θα υπάρχει δυνατότητα παρεμβάσεων από το κοινό και βεβαίως ερωτήσεων αλλά και μικρών τοποθετήσεων που θα βοηθάνε την κουβέντα. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης, της εκδήλωσης θα είναι συζήτηση και όχι εισήγηση καθαρή.
0: Η συζήτηση λοιπόν αυτή θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται 23 Μαΐου στο Θέατρο Σαρακινάδου 7.30 το απόγευμα.
1: 7.30 το απόγευμα.
0: Έτσι. Τώρα κλείνοντας, οι ΑΤΑΜΑ σχεδιάζουν και άλλες αντίστοιχες δημόσιες δράσεις ή πρωτοβουλίες για το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Μπορούμε να πούμε κάτι ή...
1: Βεβαίως, να πούμε βέβαια. 11 και 12 του Ιούλη είναι το φεστιβάλ το αντιρατσιστικό των ΑΤΑΜΑ. Το μετάβαση, όπως το λέμε, είναι η τέταρτη χρονιά, ένα πλούσιο πρόγραμμα, διήμερο είναι, την πρώτη μέρα υπάρχει και συζήτηση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, την AI και μέχρι πού, έως πού και από πού και πέρα γίνεται το πράγμα επικίνδυνο για την ανθρωπότητα, έτσι πως εξελίσσεται.
0: Μεγάλο θέμα και αυτό, τεράστιο
1: μεγάλο θέμα.
0: Τώρα δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε, θα το αναπτύξουμε.
1: Όχι, ναι. Θα χαρώ να το κουβεντιάσουμε. Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο, ό,τι πιο επίκαιρο υπάρχει. Ναι. Ξέρετε, με AI να κάνεις πόλεμο, δηλαδή να σκοτώνεις και να βομβαρδίζεις χωρίς να αποφασίζεις εσύ σαν άνθρωπος αν αυτό είναι σχολείο ή νοσοκομείο. Απλά επειδή το είδε το AI σαν στόχο που από κάτω πιθανά να υπάρχουν κάποιοι που κρύβονται.
0: 11 με 12 Ιουλίου, έτσι, η εκδήλωση αυτή, ναι.
1: Έτσι. Τώρα και εκεί θα υπάρχουν, αναλυτές και με φυσική παρουσία και με διαδικτυακή σύνδεση.
0: Ωραία.
1: Δύο μέρες λοιπόν, τη δεύτερη μέρα πλούσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικό, πλούσιο πρόγραμμα, πάνω από 5 συγκροτήματα, και την πρώτη μέρα θα υπάρχει η συζήτηση συν ένα βραδινό, αρκετά βραδινό πρόγραμμα μικρής διάρκειας, πάλι καλλιτεχνικό.
0: Πάλι, πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Ποταμίτη και ελπίζω ο κόσμος να ανταποκριθεί.
1: Είναι από τα λίγα, ας το πούμε έτσι, λίγο αυξημένου επίπεδου, λίγο βελτιωμένου, λίγο απαιτητικού επίπεδου που γίνεται στο νησί μας αυτόν τον καιρό. Μπορεί να έχουμε τουριστική κίνηση, μπορεί να είμαστε στο πικ. Δεν είμαστε ακόμα, αλλά να ετοιμαζόμαστε για το πικ του τουρισμού. Αλλά νομίζω ότι αυτά, χωρίς να τα κουβεντιάζουμε μόνο και να λέμε γιατί άραγε, οφείλουμε να τα πολεμήσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε κυρίως με παρουσία μας στο δρόμο, έξω, εκεί που θα είμαστε δημόσια ορατοί.
0: Μάλιστα, και με αυτό κλείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά σχετικά με την ανοιχτή συζήτηση των Αντάμα που θα γίνει το Σάββατο, να το ξαναπούμε, Σάββατο 23 Μαΐου, αυτό το Σάββατο δηλαδή, 7:30 το απόγευμα στο Θέατρο Σαρακινάδου.

4 δρομολόγια εκτελεί καθημερινά η Levante Ferries από και προς τη Ζάγκυνθο. Τα τακτικά αναφέρομαι, όποτε υπάρχουν έκτακτα και αυτά αναγράφονται στο πρόγραμμα και στο site της Levante Ferries, levanteferries.com. Από εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας με μια γρήγορη απλή διαδικασία που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε. Να θυμίσω εγώ τα δρομολόγια, φυσικά στο site είναι το πλήρες πρόγραμμα μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου, το οποίο προφανώς και μπορεί να διαφοροποιηθεί. Λοιπόν, τώρα τα δρομολόγια είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 10.30, 3 και 4 το μεσημέρι, 7.30 το απόγευμα και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο πρωί, 1 το μεσημέρι, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ.

Πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω WhatsApp είτε μέσω Viber. Και ήδη το κάνετε, στέλνοντας το ερώτημά σας, το σχόλιο σας, οτιδήποτε θεωρείτε εσείς σημαντικό, μέσω του site stigmafm.gr. Ενώ μπορείτε ταυτόχρονα να στέλνετε μηνύματα και μέσω email studio@stigmafm.gr.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
0: Stigma Radio. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

Τα γραπτά σας μηνύματα τα στέλνετε μέσω Viber ή WhatsApp. Στις εφαρμογές που υπάρχουν στο site stigmafm.gr και είναι πολλά, είναι αρκετά, και μέσω email studio@stigmafm.gr.

Πολύ μεγάλη συζήτηση σε κεντρικό επίπεδο έχει ανοίξει για το ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, δηλαδή το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Σύμφωνα με το επιτελείο της και την ίδια, το κίνημα δεν θα υιοθετήσει καραντίνα ή απομόνωση, αλλά θα τηρήσει αρχές ανοιχτής και διαφανούς διαμόρφωσης των οργανώσεων του. Οι πόρτες του κινήματος είναι ανοιχτές, χωρίς έλεγχο προσώπων. Βεβαίως, υποστηρικτές εγκληματικών οργανώσεων ή δικτακτορικών κατεστώτων θα εξαιρούνται αυτοδικαίως από το κίνημα.

Όπως λένε από το επιτελείο της Μαρίας Καριστιανού, δεν κάνουμε face control, ούτε μπορούμε να ελέγξουμε άμεσα παρελθόν ή ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο, με την ίδια την κυρία Καριστιανού.

Είχαμε νέα επεισόδια στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συγκρούστηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη και τον προεδρεύοντα βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος τον κύριο Γιώργο Λαμπρουλή. Διακόπηκε η συνεδρίαση, έκλεισαν οι κάμερες μετά από έντονη ηλεκτική αντιπαράθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου με την βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα. Η ίδια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον κύριο Φλωρίδη ως φασίστα και αναφέρθηκε σε οικογενειακές επιχειρηματικές συναλλαγές. Με τον Υπουργό να απαντά ότι το κόμμα της οδηγείται σε αφανισμό, διώκεται για ποινικά αδικήματα που διέπραξε ως πολίτης και ως δικηγόρος. Απίθανη διάλογη. Στη Βουλή.

Τώρα η Βουλή θα συνεδριάσει το τριήμερο για τις υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών. Καταλαβαίνει κανείς ότι η ένταση θα ανέβει και πάλι στο κόκκινο. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα ακροαστεί τον διοικητή της ΕΥΠ, ενώ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναμένεται να μην προσελθεί επικαλούμενους λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο Πέμπτη η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Μεθαύριο Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Απαιτούνται 120 θετικές ψήφοι. Θα ζήσουμε και πάλι πολύ ωραίες στιγμές. Δεν το συζητώ.

Και επειδή αναφέρθηκα πριν στη Μαρία Καριστιανού, αύριο θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στην Θεσσαλονίκη. Η ίδια η Μαρία Καριστιανού θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος στον Αριοπάγο μεθαύριο Παρασκευή. Και βέβαια μετά από εβδομάδα αναμένουμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Με τον δικό του πολιτικό φορέα.

Η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου ήρθε στη Βουλή ως θέμα από τον Τομεάρχη Υγείας και Βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, με παρέμβασή του στην κοινοβουλευτική συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Ο ίδιος ανέδειξε τη συνολική κρίση του δημόσιου συστήματος υγείας και ειδικότερα την σοβαρή κατάσταση στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου μας. Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου, το πρόσφατο περιστατικό με το βρέφος που σώθηκε χάρη στην αεροδιακομιδή αποκάλυψε με δραματικό τρόπο τα κενά λειτουργίας και τις ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Είναι αυτονόητο, αναφέρει το δελτίο, ότι η γιατρός που δεν προσήλθε στο περιστατικό όφιλε να αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές συνέπειες. Όμως η κυβέρνηση και η διοίκηση δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από μια τιμωρία για να αποκρύψουν το πραγματικό πρόβλημα, δηλαδή την υποστελέκωση και την αποδυνάμωση του ΕΣΥ. Η απομάκρυση της παιδιάτρου δεν επηρέασε μόνο την παιδιατρική κλινική, δημιούργησε σοβαρό ζήτημα και στην γυναικολογική και μευτική κλινική, καθώς χωρίς παιδίατρο τίθεται θέμα ασφαλούς υποστήριξης των τοκετών. Είναι αδιανόητο το 2026 οι γυναίκες σε ένα μεγάλο νησί να αγωνιούν αν θα μπορέσουν να γεννήσουν στον τόπο τους. Την ίδια στιγμή, αντί να στηριχθούν οι υγειονομικοί που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ σε εξαντλητικές συνθήκες, συχνά απαξιώνονται όταν διεκδικούν στελέχωση και αξιοπρεπείς όρους εργασίας. Προκαλεί επίσης ερωτήματα η προσπάθεια αποτίμησης της λειτουργίας της παιδιατρικής κλινικής με αριθμητικά κριτήρια. Ο παιδίατρος δεν λειτουργεί με ποσοστώσεις, διαχειρίζεται ανθρώπινες ζωές και κρίσιμες αποφάσεις. Και καθώς η Ζάκυνθος εισέρχεται στην τουριστική περίοδο με πολλαπλασιασμό του πληθυσμού, οι προσωρινές μετακινήσεις γιατρών δεν αποτελούν σχέδιο υγειονομικής κάλυψης. Και καταλήγει το δελτίο τύπου ότι η δημόσια υγεία χρειάζεται μόνιμες προσλήψεις, κίνητρα και σοβαρό σχεδιασμό. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι επικοινωνιακή διαχείριση. Η κοινωνία της Ζακύνθου απαιτεί λύσεις τώρα.

Τώρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την αυριανή επέτειο της Ένωσης των Ευδανίζων με την Ελλάδα, αύριο 21 Μαΐου, ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο καθηγητής ο κύριος Ανδρέας Φλώρος, διοργανώνει ομιλία του κύριου Χρήστου Καρίδη, αναπληρωτή καθηγητή και προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με θέμα «Επτανησιακή ζωγραφική, η πριν και μετά την Ένωση». Αυτή η ομιλία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Επίσης από το τμήμα πολιτισμού, από τη διεύθυνση πολιτισμού του Δήμου, ενημερωνόμαστε ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 6:30 το απόγευμα στο θεατράκι της πλατείας Σολομού η εξαναβολής εκδήλωση με τίτλο «Η Ζάκυνθος χορεύει για την παράδοση». Για ένατη συνεχόμενη χρονιά τα παιδικά τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων του νησιού στην πλειοψηφία του συμπράττουν σε μια μοναδική εκδήλωση πολιτισμού, παρουσιάζοντας δεκάδες χορούς και παραδοσιακές φορεσιές από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, με ώρα έναρξης 6:30 το απόγευμα, επαναλαμβάνω, στο θεατράκι της πλατείας Σολομού, θα έχουμε μουσικά και εφηβικά χορευτικά τμήματα, υπό την αιγίδα βέβαια του Δήμου, η όλη εκδήλωση. Μετέχουν ο Αναπτυξιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας στο Κούκεσι, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Λύκειο των Ελληνίδων Ζακύνθου, Ομάδα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού Ο Σύρτης, Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Πάντων Γαλάρου, καθώς και Αγίου Κήρυκα Μαρτελάος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βολιμών Πουνεντέζη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαϊτανίου και Κατασταρίου Η Μορφές, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελίστρια, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθακιάς, αντίστοιχα του Μαχεράδου η Αγία Μαύρα και του Παντοκράτορα, Βεραμέντε, του Σαρακινάδου, του Σκουλικάδου, ο Ερωτόκριτος δηλαδή, ο Σύλλογος Κριτών Ζακύνθου η Μεγαλόνισσος, ο Σύλλογος Ποντίων Ζακύνθου Ακρίτες του Ιωνίου και το χορευτικό συγκρότημα της Ζακύνθου το Φιόρο του Λεβάντε.

Πολλά μηνύματα έχουμε λάβει, να διαβάσω ορισμένα. Γράφει ο Γιώργος, Ζάκυνθος δεν χρειάζεται άλλες υποσχέσεις, ο κόσμος θέλει να δει έργα που να αλλάζουν την καθημερινότητα και όχι μόνο ανακοινώσεις και φωτογραφίες. Η Μαρία γράφει, ο τουρισμός φέρνει χρήμα στο νησί, αλλά η πίεση στις υποδομές φαίνεται κάθε καλοκαίρι όλο και περισσότερο, κάπου πρέπει να μπει μια ισορροπία. Διαβάζω έτσι ορισμένα, δεν γίνεται όλα. Η Ελένη από την πόλη: το μεγαλύτερο άγχος για πολλές οικογένειες είναι πλέον η υγεία. Αν συμβεί κάτι σοβαρό μέσα στο καλοκαίρι, όλοι φοβούνται αν το νοσοκομείο μπορεί να τα αποκριθεί. Μάλλον μπορεί να τα αποκριθεί, ρωτά. Η Αναστασία γράφει, και μάλιστα είναι φοιτήτρια, δηλώνει φοιτήτρια: πολλοί νέοι αγαπάνε τη Ζάκυνθο, αλλά δεν βλέπουν μέλλον εδώ και πέρα. Αν δεν υπάρξουν ευκαιρίες πέρα από τον τουρισμό, το νησί θα αδειάζει τον χειμώνα. Ο Διονύσης, η ορεινή Ζάκυνθος θυμάται το κράτος μόνο πριν τις εκλογές, μετά ξανά τα ίδια προβλήματα και η ίδια εγκατάλειψη. Η Χριστίνα, που είναι εργαζόμενη στον τουρισμό, αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις γεμίζουν, αλλά οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμα και να βρουν σπίτι να μείνουν τη σεζόν.

Και σήμερα μαζί μας ήταν η εταιρεία Μπράτης. Θέλουμε να κοιμόμαστε ξεκούραστα, ονειρεμένα, να ξυπνάμε και να έχουμε φρεσκάδα, ζωντάνια ενέργεια. Άρα πρέπει να κοιμηθούμε στο καλύτερο ανατομικό στρώμα που υπάρχει διεθνώς και το διαθέτει μόνο Μπράτης. Είναι η σειρά των ανατομικών στρωμάτων της Elite Strom. Κορυφαία. Για το υπνοδωμάτιό μας βεβαίως βρίσκουμε σεντόνια και κουρτίνες και κουρτινόξελα και πάρα πολλά λαίδι. Για το σαλόνι και το καθιστικό μας έπιπλα τη Sofa Company. Για εξωτερικούς χώρους τεχνητών γκαζών τελευταίας γενιάς βρίσκουμε συστήματα σκίασης, υφάσματα, διάβροχα και ανεξίτηλα. Λευκά είδη νεφ-νεφ και κυλαρός αποκλειστικά στη Ζάκυνθο από τον Μπράτη στην πόλη Φωσκόλου 19. Τιμές εξαιρετικές όλα τα είδη. Μεγάλες προσφορές καθημερινά.

Αγκροκέρ Κεφαλινός Ντουρέκα Γαϊτανίου, κορυφαία επώνυμα προϊόντα, πλήρη γκάμα εξαρτημάτων, εργαλείων, εφοδίων για τους αγρότες μας. Υπηρεσίες Γεωπόνου Γεώργιος Κεφαλινός για την σωστή καθοδήγησή τους και τα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Envirolabs, το οποίο συνεργάζεται εννοείται με την Αγκροκέρ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 3 48. Είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν το συζητώ.

James Brown. Λοιπόν, ήρθε η ώρα και εγώ σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Κοντά σας ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Να έχετε ένα υπόλοιπο ημέρας όσο καλύτερο φαντάζεστε και θέλετε. Καλή συνέχεια.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
5: Στίγμα.
6: Πρέπει να προστατεύουμε
7: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
9: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
10: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
11: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
13: Λαγανάς, έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
14: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας,

0: έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 98,6, Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. Έπρεπε να πάει ο Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μάθουμε τις αλήθειες. Εκλογές σε ένα χρόνο. Τι έχουμε τώρα, Μάη. Του χρόνου το Μάη. Ζήσε Μάη μου να φας κυβέρνηση. Το πρωί λέγανε ότι θα γίνουν εκλογές το Φλεβάρι. Πάντως καλού καλού, μην πάμε διακοπές το Σεπτέμβρη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.

Και επειδή χθες έγινε πολύ φασαρία με τους Patriot που φύγανε και πήγαν αλλού, ευτυχώς που πήγε ο Μητσοτάκης στον Τασούλα, γιατί σε εμάς δεν τα λέει, τα λέει στον Τασούλα, αλλά το μαθαίνουμε μετά εμείς. Είμαι λοιπόν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία, με ζεν και αυτοπεποίθηση. Και είπε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Οκ. Ισχυρές συμμαχίες, οκ, αλλά οι συμμαχίες που κάνουν αυτοί που κάνουν συμμαχίες με εμάς, οι συμμαχίες που κάνουν με τους Τούρκους είναι πιο ισχυρές, αλλά δεν έχει σημασία. Το μέγεθος μετράει. Είναι μεγαλύτερη η Τουρκία. Και το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος της Ελλάδος, έτσι φανταστείτε. Σας το λέω γιατί τώρα με τα διεθνή δίκαια έχουμε μπερδευτεί, αλλά το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας. Επίσης είπε κάτι πολύ σημαντικό ο Πρωθυπουργός, ότι όλη αυτή η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν τον αφορά. Η κυβέρνησή του παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας, λέει, μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας του. Οπότε κάθε μήνα θα έχει και μία παροχή, οπότε νικάμε, αδέλφια, δεν το συζητάμε.

Και μέσα σου άλλος λέει να μην πω και για την ακρίβεια. Είπε λοιπόν ότι η ακρίβεια και το κόστος ζωής κρατά προσιλωμένη την κυβέρνηση στη στήριξη των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνως στις οικογένειες. Και πάει η ακρίβεια. Πάει το κόστος ζωής. Τσάμπα η ζωή πια. Άμα έχεις ένα παιδί, θα πάρεις 150 ευρώ και έλυσες τα προβλήματά σου. Μέχρι διακοπές θα πας. Εάν δεν κατάφερες να πάρεις αυτό, το πας των διακοπών, για να πας διακοπές, με 150 ευρώ θα πας.

Και αυτό που είπε για την αναδιάταξη, δίκιο έχει. Τι να φοβηθεί την Καραστιανού, τι έχει μαζέψει η Καραστιανού. Λασάρ, λαμάρ, λαμοβέζαρα κόντρο. Δηλαδή η Σάρα η Μάρα και το κακό συναπάντητα. Βγαίνουν, λέει, κάτι καθημερινές δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν ανακοινώνονται, είναι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, Rolling Stones δηλαδή. Όπου ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι τρεις μονάδες μπροστά από τον Ανδρουλάκη. Ναι, μπροστά από τον Ανδρουλάκη, όχι μπροστά από τον Μητσοτάκη. Γι' αυτό και δεν τον αφορά. Τώρα βεβαίως δεν αφορά το Μητσοτάκη. Το ψηφοφόρο τον αφορά.

Ένας ηθοποιός που δεν πολύ παίζει, Νίκος Γιάγκας, πήγε με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και έχει γίνει μεγάλη φασαρία. Πού τον θυμηθήκανε, πού τον ανακαλύψανε. Είπε κάτι συγκλονιστικό ο Νίκος Γιάγκας για τη Μαρία Καριστιανού. Της είπε, προσέξτε, είσαι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Και συγκινήθηκε. Συγγνώμη, αλλά η Ντενίση είχε παίξει την Μπουμπουλίνα. Η Καριστιανού δεν την έχει παίξει, την Μπουμπουλίνα. Της είπε, πήρες ένα σπαθί και τα έβαλες με όλο το σύστημα. Και είχα πει από τότε, άμα κάνεις κόμμα θα έρθω μαζί σου. Και η σύγχρονη Μπουμπουλίνα, δηλαδή, κατά τον Νίκο Γιάγκα, η Μαρία Καριστιανού, συγκινήθηκε τα μάλα.

Και δεν είπε τυχαία ο Νίκος Γιάγκας, δεν αποκάλεσε μάλλον τυχαία Μπουμπουλίνα την Μαρία Χριστιανού. Ο προπάπος του είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Οκ, το σταματάω εδώ πέρα γιατί... Ο προπάπους του είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Άμα γίνει τίποτα στο Αιγαίο, να στείλουμε τον... τον Ζιάγκ να φάει τους Τούρκους, αφού ήταν Τουρκοφάγος ο προπάπους του. Και καλή του χώνεψη.

Και ενώ Μητσοτάκης είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, δηλαδή τα νέα κόμματα και οι νέοι αρχηγοί που σιγά σιγά ξετσουτσουνίζουν, όλη η υπόλοιπη κυβέρνηση τα βάζει με τα κόμματα που πρόκειται να δηλώσουν παρουσία. Ο κύριος Μαρινάκης είπε το κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί.

Και ευτυχώς που τα είπαν ο Μητσοτάκης με τον Τασούλα, πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας. Και ευτυχώς που βγήκε ο Μαρινάκης σε μια συνέντευξη και μάθαμε αλήθειες. Είπε λοιπόν ότι η βασική πολιτική της κυβέρνησης είναι η μείωση φόρων, όχι τα επιδόματα. Κοίτα, μας μπερδεύεις, κύριε Μαρινάκη. Ο Μητσοτάκης μίλησε για το επίδομα των 150 ευρώ που θα δώσει το καλοκαίρι στις οικογένειες με παιδιά. Εσύ λες ότι δεν σας ενδιαφέρουν τα επιδόματα. Αποφασίστε. Σαν τα φιδάκια με τις δύο γλώσσες είσαστε. Ναι, δηλαδή, εντάξει, τώρα εγώ το Μητσοτάκη θα πιστέψω, το Μαρινάκη θα πιστέψω. Βγήκε ο Μαρινάκης και είπε τώρα ότι την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρουν τα επιδόματα, αλλά η μείωση των φόρων. Ο Μητσοτάκης δεν είπε για μείωση φόρων, είπε ότι θα δώσει επίδομα 150 ευρώ.

ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι, να ξέρουμε γιατί εκθέτει τον πρωθυπουργό μας. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά. Πώς θα γίνει τώρα. Όταν ο άλλος σου λέει θα σου δώσω 150 ευρώ, είναι επίδομα αυτό. Και ο άλλος λέει δεν μας ενδιαφέρουν τα επιδόματα, αλλά μείωση φόρων που δεν επιλέξει ο Μητσοτάκης γι' αυτό. Άρα, Κυριακό, ο Μαρινάκης σου κάβει λάκκο. Και δεν ξέρω αν σ' αρέσει και φάβα.

Το μόνο που συμφώνησε ο Μαρινάκης με το Μητσοτάκη είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και το βράδυ των εκλογών ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Τι θα έχει? Τη Σταρ Ελλάδα?

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
1: Stigma Radio. Call Gary into my office, there is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Στίγμα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Στίγμα 97,6, Άγγελος πριόχος στο μικρόφωνο. Εχθές τα νότια προάστια της Αθήνας έζησαν κάτι πολύ περίεργο. Μία συνήθιστη οσμή. Ψάχνανε οι αρμόδιοι, γενικώς οι αρμόδιοι όταν ψάχνουν. Μέχρι τώρα το φαινόμενο παραμένει ανεξήγητο. Μάλλον τα UFO που είναι πάνω από την Ελλάδα, μας τα έδειξε άλλωστε η Αμερική, έφαγαν όσπρια.

Οι αρμόδιοι έκαναν εξετάσεις. Μήπως είναι διαρροή φυσικού αερίου? Αλίμονο, είναι δυνατόν? Μήπως είναι υδραγονάνθρακες και θαλάσσια ρύπαλση? Πού έχουμε εμείς θαλάσσια ρύπαλση? Αποκλείεται. Τώρα μάλλον λένε είναι οι καιρικές συνθήκες και τα γκυροβολημένα πλοία, τα οποία ξέρετε δεν τα ζουν καλά τους ναυτικούς που έχουν μέσα, τους δίνουν συνέχεια όσπρια. Ευτυχώς που έχουμε υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας. Να, ενέργεια, από την ενέργεια αυτό, ναι. Ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων. Πήγαν οι επιτόπου και έκαναν έλεγχο, επιτόπου φυσικά, και με ασφάλεια, είπε ο κύριος Παπασταύρου, θυμίζω, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Πάει και αυτό. Φάσκελο κουγούλος το.

Πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πληροφορίες ότι το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή αυτή η περίεργη μυρωδιά που θυμίζει φυσικό αέριο, συμβαίνει στη Φιώτιδα. Δεν είναι επιβεβαιωμένο, αλλά έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται πληροφορίες. Οι επιστήμονες λένε ότι ενδεχομένως το ίδιο φαινόμενο που είχαμε στο Σαρονικό να υπάρχει και στο Βόρειο Εβοϊκό κόλπο. Κάνουνε κόλπα στους κόλπους. Θα πάθουμε κολπίτιδα σε λίγο.

μαζί μας. Είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Και είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, μα τα πλέον σας δεν μάρκετ, είναι γνωστό αυτό. Το ξέρετε, γι' αυτό τους εμπιστεύεστε, γι' αυτό τους προτιμάτε, γι' αυτό τους τιμάτε, επειδή σας τιμούν. Με συνεχείς απίθανες προσφορές, τώρα έχει βγει ένα καλοκαιρινό φυλάδιο. Εποφεληθείτε των προσφορών του φυλαδίου.

Ενδεικτικά να σας πω, νουνού family γάλα υψηλής παστερίωσης είτε 3,6 είτε 1,5%, λιπαρά, 1,5 λίτρου η συσκευασία, από 302 257.

όλες οι γεύσεις, μόνο 2 και 20. Στα αντιλιακά 15% έκπτωση σε όλα τα καροτέν, 25% σε όλα τα προϊόντα Nivea, 30% σε όλα τα προϊόντα, συγγνώμη, Fishbuin, και 30% σε όλα τα προϊόντα Amp Solar.

Πλέσσας The Market. Είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Δείτε το φυλάδιο, είναι από τα μεγαλύτερα που έχει κυκλοφορήσει η επιχείρηση. Υπάρχει πλήρης ανανέωση στα σούπερ μάρκετ, έχουν μπει πολλά νέα είδη. Έως και είδη ταξιδίου. Πλέσσας The Market, να θυμάστε, είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Μπορείτε πρόλαβε να φύγει ο Τραμπ από το Πεκίνο και να πάει να πει στους Αμερικάνους έρχομαι από το Πεκίνο και σας φέρνω από εκείνο. Τίποτα δεν τους έφερε. Πήγε ο Πούτιν, τσακ μπαμ, υπογράψανε 40 συμφωνίες. Ο Πούτιν με το ΣΥ. ΣΥ είπας του είπε ο Πούτιν και υπέγραψε. Ο Τραμπ. Όπως πήγε, έτσι έφυγε. Αλλά το θεωρεί μεγάλη νίκη. Στο μεταξύ, παιδιά, του Τραμπ είναι οδυνηρό αυτό. Του πέφτει συνέχεια. Η δημοτικότητα πάει το μυαλό σου αλλού. Δεν έχουμε πληροφορίες για το άλλο και δεν μας ενδιαφέρει άλλωστε, αλλά του πέφτει πάρα πολύ η δημοτικότητα. Γιατί οι Αμερικάνοι δεν συμμερίζονται τις απόψεις του ότι πρέπει να εξαφανίσει 5-6 κράτη και πολιτισμούς για να ανέβει η Αμερική, το πολύ πολύ να ανέβει σε κάνα βουνό και να πέσει.

σήμερα Τετάρτη στον κινηματογράφο Φόσκολος. Τελευταία προβολή για μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο διάβολος φοράει πράγματα.

Anne Hathaway, Emily Blunt, ο Stanley Tucci και η Lady Gaga σε μια συγκλονιστική εμφάνιση. Μια ταινία, αυτό που λέμε κυριολεκτικώς, χάρμα οφθαλμών. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2 για τελευταία φορά απόψε στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολη.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: αστείο.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανή.

0: απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptionally. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Soler, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Έχει σημάνει συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην Αφρική για τον έμπολα. Εδώ η ειδική του ΕΟΔΗ είναι καθησυχαστική. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, κάθε φορά που έρχονται αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι που τους αποκαλούμε λαθρομετανάστες, έχουν περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Και έτσι η ειδική είναι καθησυχαστική. Η χώρα του ό,τι να είναι.

Εχθές που είχαμε την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων, πάρα πολλοί πολιτικοί έβγαλαν σπαραξικάρδιους λόγους. Δεν ξέρω αν προσέξατε αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ήταν εξαιρετικά δραματικά τα λόγια του, με τη μόνη διαφορά ότι πουθενά δεν αναφέρθηκε η λέξη Τουρκία. Η γενοκτονία των Ποντίων έγινε από εξωγήινους, οι οποίοι εκείνη την περίοδο έκαναν διακοπές πάνω από τις περιοχές που έγινε η γενοκτονία. Προφανώς αυτές τις πληροφορίες έχει, διαφορετικά θα έλεγε, από τους Τούρκους.

Εγώ στεναχωριέμαι για ένα πράγμα, για το Φλωρίδι. Από Κοβέση θα πάει. Όχι από COVID, από Κοβέση. Ο COVID είναι τίποτα μπροστά στην Κοβέση. Είχαμε γίνει την τροπολογία χθες το βράδυ στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Για προνομιακή μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασία fast track. Τα κατάκα αθώος. Παλιά το τα κατάκα το παίζαμε με το χέρι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, η παλιά ένα παιχνίδι το οποίο μας έσπασε τα νεύρα από το θόρυβο και απαγορεύτηκε.

Αλλά fast track η Κοβέση. Αυτό και λίγο τα. Το βλέπω που θα πω. Θα φάει τη χλωρίδα του Φλωρίδη μου φαίνεται. Ο ιός Κοβέση.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου. Αυτό σημαίνει ότι το προωθεί με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Γιατί ξέρει τι ζητάει ο πελάτης, ξέρει πού απευθύνεται το διαμέρισμά σου, το κατάλημά σου, τη βίλα σου. Και εσύ τι έχεις, έχεις εκτός από το κέρδος το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Γι' αυτό το κλειδί είναι υπερήφανη στο Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Γιατί έχουν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και γίνεσαι και εσύ κλειδούχος. Θα τους βρεις τους αμπελόκηπους, εκείνο ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάρης και συνεργάτες του. Είναι στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. 2695 44 107.

Το γύρο του κόσμου κάνει μία είδηση, δεν την ακούμε για πρώτη φορά, είναι γνωστό αυτό. Στο Αφγανιστάν οι γονείς πουλάνε τα παιδιά τους για σεξουαλικές σκλάβες, κυρίως λόγω πείνας. Πουλάς ένα παιδί και μπορείς να ταΐσεις τα υπόλοιπα παιδιά σου για τα επόμενα 4 χρόνια. 7 χρονών κοριτσάκια γίνονται σεξουαλικές σκλάβες, σύζυγοι στην ουσία.

Γι' αυτό να μην μας κάνει εντύπωση όταν διαβάζουμε από εδώ και από εκεί σε όλο τον κόσμο ότι Αφγανός βίασε και όλα αυτά. Όταν παντρεύεσαι ένα κοριτσάκι 8-10 χρονών και κάνεις όλα τα μαζί του, βιασμός είναι. Αφού στο επιτρέπει λοιπόν ο νόμος και η θρησκεία σου, λογικό είναι να το κάνεις κι αλλού.

Κυκλοφόρησε ένα βίντεο το BBC, πραγματικά σε πιάνει ψυχή σου. Βλέπεις ένα πατέρα ο οποίος κλαίει, έτσι. Ξέρει τι κάνει. Δεν είναι ότι δεν ξέρει τι κάνει. Αλλά πεινάει. Έχει δίδυμα κοριτσάκια, θα πουλήσει το ένα. Τα κοριτσάκια το κοιτάνε, δεν καταλαβαίνουν τι λέει.

πουλάνε μόνο τα κορίτσια, όχι τα αγόρια, γιατί τα αγόρια δουλεύουν, τα κορίτσια δεν δουλεύουν. Τα αγόρια μπορούν να πάνε και σχολείο, τα κορίτσια όχι.

Η ανθρωπιστική βοήθεια μειώθηκε κατά 70% φέτος. Υπάρχει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, δυστυχώς όχι μόνο στο Αφγανιστάν.

Απόψε Τετάρτη στις 10 το βράδυ στο κινηματογράφο Όσκολος, τελευταία προβολή για την καινούργια ταινία του σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, Γκρίζα Ζώνη. Μια απίστευτη περιπέτεια με δύο εκπληκτικούς πρωταγωνιστές, ο Χένρι Κάβιλ και ο Τζέικ Τζίλεχαλ. Σε μια περιπέτεια που κόβει την ανάσα, Γκρίζα Ζώνη. Τελευταία προβολή απόψε στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκο.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Πυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Εμείς βρήκαμε ένα drone σε μια σπηλιά της Λευκάδας. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Στη Λιθουανία είχε συναγερμός. Πήγανε σε καταφύγια ο πρόεδρος και η πρωθυπουργός. Πήγε σε καταφύγια ο κόσμος.

πάντως όλα είναι σε μία σαφήνεια. Δηλαδή ο πιο σαφής όλων είναι ο Τραμπ. Θα περιμένω το Ιράν 2 ή 3 μέρες, ίσως και την άλλη εβδομάδα. Μπορεί και τον άλλο μήνα. Μπορεί και του χρόνου. Αυτό λέγεται πολιτική. Από πολιτικό. Μάλλον δεν του κάθεται καλά το make-up και έχει νεύρα πολλά.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club, επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος. Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη, η ισχύς εν τη ενώση. Εσείς στο σπίτι κάνετε πρόβα το μαγιό. Ναι. Λοιπόν, απλά τα πράγματα. Θέλεις γράμμωση, θέλεις καύση λίπους και λίανση της κυταρίτιδας, προσέξτε, ταυτόχρονα. Δεν έχεις παρά να πας στο New Life Beauty Club να δεις πώς ακριβώς λειτουργεί η τεχνολογία του iShape και να καταλάβεις γιατί είναι η απόλυτη θεραπεία που πρέπει να δοκιμάσεις τώρα πριν το καλοκαίρι. Πάρε τηλέφωνο στο 2695022 22820. Κλείσε ραντεβού, θα φτιάξουν το δικό σου πρόγραμμα και θα λάμψεις. Σημειωτέων είναι και για γυναίκες και για άντρες. Το New Life Beauty Club είναι Κρεονερίου 42.

Αυτή την εβδομάδα δεν πρόκειται να βαρεθούμε. Αύριο Πέμπτη είναι η συζήτηση στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή είναι για τις υποκλοπές. Δεν θα πλήξουμε, αλλά μπορεί και να μας πλήξουν.

Λοιπόν, η ομάδα του νέου κόμματος του Τσίπρα έχει βγει στους δρόμους και ρωτάει κυρίως τους νέους ποιο θεωρούν ότι είναι το κατάλληλο όνομα για το νέο πολιτικό εγχείρημα. Λοιπόν, μεταξύ των απαντήσεων ήταν τα ονόματα Επιστροφή, Ιθάκη, Λάουρα και Πηξίδα. Το Λάουρα, παιδιά.

Τη μεγαλύτερη απήχηση ευτυχώς την έχει το όνομα Πηξίδα. Μα Λάουρα, θα μπορούσε να είναι Κέτη, Σούλα, ξέρω εγώ, Λάουρα.

Τέλος για σήμερα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Lesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Στίγμα. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Ναι, καλημέρα.
5: Γεια.
4: Ο Αποστολής.
5: Ναι.
4: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
5: Να είσαι καλά.
4: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση Στεφάνου λόγω του 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
6: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
7: Ναι, κύριε διευθυντά μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
7: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκατοικικός σταθμός. Μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία, κάνανε ένα καινούριο πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο το Λεβέντι εκεί που φόραζε γερούν γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πιεθεί από το κερπνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. Και έδωσε μποναμά τους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγήσεις των νοσοκομείων στην Νοβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαμε εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους μετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάτω.
5: Τώρα τι με πεις να μου πεις πει.
7: Ματάκι. Όχι, λέω.
5: Τι είναι αυτό τώρα.
7: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
5: Γραμμένα τα έχεις.
7: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργεια.
5: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
7: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου να προσφέρουμε.
5: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Οι περισσότεροι έχουν.
8: Γεια σα, τον Αποστόλη θέλω.
5: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
5: Ναι, ποια ώρα θέλετε, εσεί άλλη ώρα θέλετε.
8: Όχι, αυτό.
5: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα.
8: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μα απαγορεύουν εκδηλώσει στα πανεπιστήμια. Προσπαθώ να μα φημώσουν. Παίρνουμε δύο ώρε στο τηλέφωνο που για πράγματα για τι δυτικέ εκλογέ. Δεν είναι δουλειά αυτή.
5: Επέστα, ρε φίλε.
8: Λοιπόν, άκου να δει τι θα γίνει. Στι 13 Μάη θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
5: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφαγκανάκη επιτέλου.
8: Όχι, άλλα.
5: Όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει. Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
8: Τα γαρίφαλα του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί στις 13 Μάη θα ξαναβγεί πρώτη δύναμη πανελλαδικά η πανσπουδαστική κίνηση εργασίας. Λοιπόν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την παράταξη της ΔΑΠ. Λέω.
5: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά.
8: Όχι, αυτό θα γίνει.
5: Σα σιγουράκι το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
8: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
5: Wow. Λοιπόν. Αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλέουν οι φοιτητές.
6: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
8: Όχι.
5: Άλλο.
8: Την αναθεώρηση του άρθρου 16.
5: Α, το είπε και αυτό.
8: Θα
5: ναι.
8: Έρθει να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
5: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Κανένα πανεπιστήμιο αυτό.
8: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, και οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πασπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους. Θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας, θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές σπουδές μας, που γεννά εγκλήματα. Όπως...
5: Ωραίος, μου αρέσει. Δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
8: Εσύ Αποστόλη, εντάξει. Στούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε δυναμικά.

0: Λέγεται.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
0: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
1: Συγγνώμη, τι.
0: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
1: Περιμένετε.
0: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
1: Αυτόν τον αριθμό.
0: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
2: Άντερ, το στίχο αν σε παίρνω το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
0: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
2: Δεν ξέρω. Τώρα αυτά ακούω. Από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
3: Και χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
3: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
3: Αδυναμία.
4: Εντάξει, και δύο παιδιά. Όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
2: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ο Κώστας.
2: Όχι, ρε.
0: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
2: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτο.
4: Διαγωγή Κοσμία.
5: Τρελοκόριτο, μη ζητάς πολλά.
2: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα.
0: Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
0: Καλησπέρα.
6: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά είμαι.
6: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
0: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
6: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Bong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλε μου.
0: Έφλε.
6: Σοβιετικός αρκούδος πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
0: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
6: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στο μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
0: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει βούλτεψη τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
7: Η Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
6: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω λαός, ελευθεριά.
0: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
6: Γιατί ψηφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης το είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
0: Ναι, είναι.

0: Αποστόλη.
1: Χαίρετε τη Εσπέρα.
2: Χαίρετε, παιδες. Χαίρετε, πώς έχετε. Καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή τη Δευτέρα.
1: Που έρχεται ή που πέρασε.
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα τη περηφάνεια μαστίγιο στου προδότε Τζογλάνια, μαστίγιο στου φασίστε και Τζογλάνια.

0: αναφέρθηκες εκεί στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξαιδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην ανυψωθεί το πνευματικό και ηθικό επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε. Ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και τον οποίο απαντάει αυτή, «Μα εγώ δεν μίλησα, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές στο Studio 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη, όμως θυμάμαι, οχώ!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι, όχι.
3: Να, έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Ανάκουσα, όχι, όχι, όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
3: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
3: Να, μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό, βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε κι εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να έρθετε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να σας κλείσουν οι τράπεζες. Εσάς θα σας κλείσουν τελείως. Ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλα, γεια.
7: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
7: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
7: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα. Δηλαδή, δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου. Και,
3: εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό.
7: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει.
7: Ναι.
3: Ναι, θα το βάλουμε.
7: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου. Έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι. Κρίμα είναι.
7: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό τη Θεσσαλονίκη. Το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
3: Ναι,
7: ναι, ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
3: Θα δούμε το, όλα. Ναι, τι είναι, δήμαρχος είμαι εγώ.
7: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλη Κούνου στην Αθήνα, γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
3: Πού το δώσαμε το Κούν?
7: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό.
3: Το Χόρν.
7: Και το κέρδισε μια κυρία.
3: Το Χόρν.
7: Α, το Χόρν, το Χόρν.
3: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
7: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά τη Αθήνα. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
3: Τι ωραία.
8: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
3: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
8: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε «Είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου». Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ένα, τσιτσιτσι, το χάτζες. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
3: Πάπα.
9: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
8: Κάθε μέρα. μέρα θα τηλεφωνώ. Να πάω με τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Οι καντούστες έχω.
2: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
9: Έλα. Έχει δίκιο κλειωμένη. Στην αλήθεια έλεγε.
2: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
9: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
3: Τι έπαθες?
9: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέω, δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
3: Να το. Και εγώ πήγα, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
9: Είδες, γι' αυτό βγάζουν να βγει να τα πει και η Λουκά.
3: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
9: Η Λουκά πήρε.
3: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
9: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
3: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός, άστο.
9: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
3: Εκεί οι διοργανωτές, πώς ήρθαν αυτοί εδώ, κάποιος έφερε.
9: Οι αίρες του Σατανά, αυτοί που του έφερε.
3: Ποιος έφερε, χαίρομαι πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
9: Έτσι, είναι σατανιστές, είναι σαν τους δικούς μας που πάνε μεγάλα παιδάκι.
3: Δεν είναι το ίδιο.
10: Είστε όασπη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρεις.
3: Από τις Άλπες ή από τις Άλπικες?
10: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
11: Τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
3: Είναι αυτό που λέει, βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά. Από τα μαλλιά.
11: Βγάλε το μαντίλι.
9: Από τα μαλλιά.
11: Από τα μαλλιά.
12: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη η ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
3: Και καλά κάναμε.
12: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός Μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
3: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, καθήκαμε.
12: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα, να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO. Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά. Υποτάσσουμε ο Ομπάμα βρήκε το...
3: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
12: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει δεν είναι σοβαρά.
3: Τα ψηφούν, κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
12: Από κάτω.
3: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε, θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
13: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
3: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
13: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη, τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
14: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
13: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που το αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
3: Να είστε καλά.
13: Και ευχαριστούμε και για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
15: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης σε 4 μέσα. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
13: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
3: Με την καλή έννοια.
13: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
3: Α, εντάξει.
13: Δεν μιλάω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι.
16: Η Ελένη Λουκά.
3: Άντε παιδί μου, ανησύχησα και λέω, δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του Διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πέστα, που κάνω να πει όμω.
1: Του Σατανά, του Διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά,
0: τι είναι
1: διαβόλου.
0: Τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80-97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πέστο κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι θα ήταν.
1: Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Αν βγάλουμε την προσευχή από το σχολείο και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών. Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω εσείς λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες, είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ελλάδος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά είστε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει. Πού? Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Ω, τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτή. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά, να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και τη εκπομπή σου, τη σατανική κομμουνιστική εκπομπή.
0: Όχι, βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ,
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεομένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεομένης, τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεομένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεομένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχεις τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Την κόλα.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεομένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του Διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω, δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από ψηφίες.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Μπαντεράκι από το Βόλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίσει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι που γαμίσει τα καλά.
5: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί, γιατί δεν ξέρω, με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταϊό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για εσάς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά και να το πάρεις.
6: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώ. Κανείς δεν έχει απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
6: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κύτερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Τέτοια, συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε, εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν, ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Η χαχόλη από κάτω του τρώναμάσιτο λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη, πλήρη και
0: βγάλτη τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτη.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρκόνι αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Θα αφήνω πάνω σε αποστό.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα,
5: ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA κοσιώνη τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον υμνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Παχογιάννη.
0: Ναι, εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δουν μία κοπέλα σε αντισία, πρέπει να είσαι ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φιλέ, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά. Εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου καλύπτω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.

0: Stigma Radio.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια

0: Φάι Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σορακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Stigma Radio. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αποστόλη μου, γεια σου.
7: Γεια σου.
6: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
7: Με ποιον?
6: Το χαλάνδρι έχει ρεματιά.
7: Ναι.
6: Αμα την πάτησα.
7: Γιατί?
6: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
7: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
6: Μπράβο.
8: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
9: Σας ευχαριστώ.
6: Τώρα το κατάλαβα, γιατί τρόμαξα.
7: Ναι.
6: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κρηματοεπίθετο. Και τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχε το πρόβλημα.
7: Ναι, ναι, έχει, έχει, μην ανησυχείτε.
6: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξανε.
7: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
10: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Θα έρθει και
7: Μέιντεν. Δεν έχω εισιτήριο. Αν κάποιος θέλει κάτι να μου δωρήσει, ευχαρίστως.
6: Ρε μαλάκα, δεν είναι εισιτήριο, σου στείλουμε ένα. Πώς κάνεις έτσι?
7: Δεν έχω, αλήθεια.
6: Υπάρχουν όμως άμα θες. Μην είσαι τσίπης, τόσα λεφτά βγάζεις.
7: Τι υπάρχουν, με 300 ευρώ υπάρχουν.
6: Αλήθεια?
7: Ναι.
6: Ω, καλό μαλάκα. Εγώ με ένα κατοστάρικο που το έχω πάρει, το δίνω 2,50 μαύρα γορίτικα.
7: Καλός μαλάκα, είσαι, μπράβο. Με ένα κατοστάρικο και εγώ θα ερχόμουν, θα κάνω το μάγκα, μπράβο.
6: Να σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσουν ο Άδωνης.
7: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήταν.
11: Εμείς γαμπάμε στα έργα.
12: Γεια σου, Αποστολή.
7: Γεια σου, λέ.
12: Τι κάνεις?
7: Καλά, εσύ?
12: Έχω ένα λεπτό για να διαφημίσω μια παράσταση.
7: Για πες λίγο, με ενδιαφέρει αυτό που λες.
12: Πριν δώσω όμως τηλέφωνα και διευθύνσεις και όλα αυτά, θέλω να πω στα σοβαρά δύο πράγματα, γιατί όσο και να μην έχεις ανάγκη με τέτοια πορεία, να μην έχετε ανάγκη από καλά λόγια, εγώ θέλω να τα πω, γιατί τις τελευταίες 5-6 μέρες που μας καλούν στο τηλέφωνο στο σύλλογο για να μάθουν πληροφορίες για την παράσταση, εισπράττουμε την καλή διάθεση και την άβρα και την εμπιστοσύνη, την οποία προφανώς έχετε χτίσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
7: Α, για πες, τι λένε.
12: Δύο κοπέλες μου είπαν, εγώ προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι είναι ένας προάβλιος χώρος, σαν θερινός κινηματογράφος, και μου λέει, μη μας λες, αλλά βάλε μας ο κλαδόν. Ένα άλλο παλικάρι μου λέει, και στη χωματερή δίπλα θα ήσασταν και εγώ θα ερχόμουν. Ένα άλλο παιδί μου λέει, προσπαθώ όλο το χειμώνα να πάω να τον δω, αλλά επειδή δουλεύω εδώ Ανατολική Αττική και είναι κέντρο, δεν προλάβει να λέει τις Τετάρτες και θα έρθω τώρα. Και πολλά τέτοια, αυτό που σου λέω ότι το έχετε χτίσει εσείς, και έτσι το εισπράττουμε εμέσως και εμείς.
7: Την
12: εμπιστοσύνη και του κόσμου την καλή διάθεση να κατέβει στην παράσταση. Λοιπόν.
7: Μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω όμως με αυτά και με αυτά ποια παράσταση θες να διαφημίσεις. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
12: Αποστόλη Βαβαγιάννη εν δε Τσόλια Μπαν, την Αρτέμιλα, τη Λούτσα, τη Βραβρώνα, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι μέσα. Και
7: τι
12: η Λούτσα και η Αρτέμιλα και η Βραβρώνα.
7: Για πες, έκπληξη μου κάνει αυτό που λες. Πότε είναι?
12: 30 Μαΐου, Σαββατόβραδο, στις 9 η ώρα ξεκινάμε. Το τηλέφωνο πάρτε μολύβι για περισσότερες πληροφορίες είναι 6-9-3-2-4-40-9-50. Στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Στη Βραβρώνα μας γνωρίζουν, τώρα θα μας μάρθουν και από άλλες περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από την Κίζη, έρχονται και από το Χαλάνδρι. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις όμορφες στιγμές και για το Σύλλογο και για εσένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Άντε, να έρθουμε, ρε παιδάκι, να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά.
12: Εσύ τα αποφάσεις τελικά, θα έρθεις.
7: Φτιάχνω το πρόγραμμά μου.
12: Εντάξει, για δες το.
7: Κάπου θα το στριμώξω.
9: Αποστόλη,
7: έλα.
9: Από Χανιά, θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
7: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα, ωραία, εντάξει.
9: Ναι, μερακλείδικα, πολύ μερακλείδικα, εντάξει.
7: Οκ, okay, να το δούμε.
9: Ναι.
7: Χαρά σου, κουράγιος.
13: Καλή σας μέρα.
7: Γεια σας.
13: Εστάθιος.
7: Στάθη.
13: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
7: Θα πας.
13: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
7: Μάλιστα.
13: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
7: Ποια χρονιά?
13: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
7: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
13: Α, ναι, ήσουν αγέννητος.
7: Ποια χρονιά?
13: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
7: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
13: Γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
7: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
13: 87.
7: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
13: Ο παρών, ο ομιλών.
7: Α, 87 ομιλών. Είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
13: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
7: Ναι, ξέρω τη σειρά.
13: 34,
7: ναι.
13: 33, 22,
7: 38.

0: Τίποτα, τραγούδι.
1: 8 και 8 με 16. Να φας τον γερομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
0: Να.
1: Γεια σας.
0: Έλα, γεια.
1: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
0: Εντάξει.
1: Πρόσεξε το.
0: Okay.
1: Στρίψιμο, καλημέρα.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
2: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά, κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως μαλακώνει. Έτσι.
0: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
2: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά έτσι, άγγελα, ας πούμε, καμιά μέρα.
0: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ, μπράβο.
2: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
0: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε, να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
2: Αυτό κάνουμε.
0: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Χαιρετίζω για το γιο μου.
0: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
2: Ναι, αυτός.
0: Το παιδί που μεγαλώνεις.
2: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
3: Σε μουά, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
3: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καπνίζω.
0: Τι καπνίζεις?
3: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
0: Κανονικό ή άσφερο?
3: Εσένα τι σε νοιάζει?
0: Τίποτα. Επειδή έχεις παιδί, γι' αυτό.
3: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή που το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
0: Αυτά πώς προκύψανε τώρα?
3: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Συγγνώμη, sorry.
3: Και ποιοι σημαίνει δηλαδή ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
0: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
3: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
4: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα, φιλέ.
4: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις, με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, τα φάρη, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Εύχομαι τα παιδιά από το Ανατολικό Λονδίνο, καταλαβαίνεις για ποιους μιλάω, τα οποία μεγαλώσανε μέσα από την εργατική τάξη και κάποτε μετά στις συναυλίες τους πηγαίναν οι εργάτες, θα πούνε τίποτα για την Παλαιστίνη. Γιατί οι Iron Maiden έχουν εμφανιστεί με μαντήλες. Εύχομαι οι Iron Maiden που είναι κάτι σαφές, πιο πολιτικοποιημένο και κοινωνικοποιημένο Μετάλλικα, να πούνε κάτι και εύχομαι και το κοινό να είναι λίγο καλύτερο. Θυμίζω ο Ρότζερ Γότερς, θυμίζω ο Μπρους Σπρίγκστιν, θυμίζω τους Ρέιτζ Αντζ Μασίν και όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και η πολιτική.
2: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
2: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τα άλλα. Και αυτά πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε, ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν να κολοτρίβεται να πάει στην Δραχμή.
0: Δημοψήφισμα, ειδικά, να κάνουμε δημοψήφισμα.
2: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
0: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
2: Έλα, μωρέ, παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
0: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
5: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
2: Τσίπρα, δαγκωτό.
6: Από τη μια τα καδάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόνη.
0: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
6: Δείχτη η Τουρκιά, τι νερόβραστο το πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
0: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
6: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόνη.
0: Άσε τώρα του κομπλεξικού εκεί, τι ζηλιάρδε.
6: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τι 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουμε. Οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
0: εκεί
6: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό.
0: Α,
6: ότι
0: δεν
6: αλλούν. Η πύργη της Βαβέλ είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με τους. Καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστικούς.
0: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
6: Θα τα δεχτεί όλα. Θα τα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ.
0: Πώς
6: θα κάνει.
0: Και έχει ούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
6: Κοσμάσε το λό εκεί.
0: Αποστόλη εδώ, χάρηκα. Έλα, γεια.
7: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
0: Γεια, καλά.
7: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
0: Πώς?
7: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
0: Α, μάλιστα.
8: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
6: Μπράβο!
7: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
0: Αχα.
9: Γεια σας Αποστόλη.
0: Γεια.
9: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Αντρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Και όχι να το ίδιο συνδικάτο.
10: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
9: Το 83 του εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοχοντούν από τις ιστορίες. Και λέω κι εγώ, αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή αναλογία. Και έψαξα μετά και πολιτική. Και κοινωνική ιστορία νεότερη και σύγχρονη, φιλοσοφία κτλ. Κτλ. Και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
0: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
11: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
0: Εκεί έπρεπε.
9: Ναι, αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορφή.
12: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
12: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάσκουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της Ιφηγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
13: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
13: Λέσαι, μιλάμε καύλα, ε.
0: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
13: Είσαι μεγάλη καύλα.
0: Δεν χορταίνομαι.
13: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν θα φτάσω Βραχάτι. Δεν πέστε.
0: Γιατί, παιδί μου, να πας στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
13: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σε έναν ελευθερία. Καλά, ο Ταρίφας μιλάμε μεγάλο μαλάκα, έτσι.
0: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
13: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
13: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και εσύ και ο Θήμιος, μας κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
0: Έτσι το λέω απ' έξω, απ' έξω δεν παίρνει χαμπάρι.
13: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
0: Αχα. Λοιπόν,
13: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
14: Κουκουέ δαγκωτό.
13: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
14: Everyday μαλακία.
15: Ο Αποστόλης.
0: Ο Αποστόλης.
15: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
0: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
15: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
0: Αυτό ο σκοπό.
15: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
0: Αλλά μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακή.
15: Εντάξει.
0: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
15: Βέβαια.
0: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
16: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
0: Καλησπέρα.
16: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρουδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
0: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
16: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι η αγέροχη κλήτικη νεολαία μας, να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, έτσι, θα βγει ο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
0: Να πας.
17: Ωραία. Στο καλό. Καλησπέρα, Αποστολή.
0: Καλησπέρα.
17: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και επιλογές για να ακούσω τον Ελληνοφρένα δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
0: Οπα, δάκτυλος.
17: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
0: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
17: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την Ελληνοφρένα.
18: Γεια σου, Απόστολε.
0: Γεια σου, φίλε.
18: Θέλω κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυσπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη Κολοσσίου ομιλεί, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
0: Πού πάει?
18: Επειδή έρχεται ο Αλέξης, γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
0: Δεν πάει ακόμα. Όταν τους πολεμούν.

0: Θες και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανίκο που είναι τα πρακτορία.
1: Ξέρω.
0: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα. Ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
1: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
0: Από υποδομές σκίζουμε εδώ. Θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Που...
1: Α, αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, κάτσε λίγο να χαζεύει την ιερά οδό, να το χαρείς.
0: Χαζεύω λίγο να δω, μην πιάσει και φω.
1: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, ιερά οδό, τελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
1: Πολύ μυστήρια.
0: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
1: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
0: Πούντο.
1: Να το.
0: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
1: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
0: 25 εκατομμύρια.
1: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
0: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
1: Όχι, για μαλάκες ψάχνει κανείς.
0: Αλήθεια, έχει βγει. Δεν σου λέω ψέματα, ψάχτω.
1: Σε πιστεύω.
0: 20 εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
1: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
0: Α, έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
1: Ναι, ναι, έτσι πάει.
2: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η Γαμήλια Σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
7: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
8: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
11: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και Boxing Training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Το φέρει μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζετε με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο, 20 χρόνια.

0: άλλος φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26 950 25 798.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
9: Ράψωμα νίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. προφύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό, μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό, φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό, φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό, μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό, μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό, υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53, χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
13: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
14: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
15: Stigma Radio.

0: Ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Blessas the Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
8: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
7: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
8: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι

0: Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Καλησπέρα. 13 μετά τις 6, Μαρία Πουλιέζου, ζωντανά στον στίχο, σε 7 και 6, και στο διαδίκτυο. Πρώτη είδηση που διαβάζω στα διεθνή, φρεσκότατη. Έχουμε κλιμάκωση χωρίς όρια. Το Ιράν απειλεί με επέκταση στο πόλο του πολέμου πέρα από τη Μέση Ανατολή. Ενώ οι άλλοι δύο, ο Σι και ο Πούτιν, τα βρήκαν, συμφώνησαν, υπέγραψαν, έκαναν δηλώσεις. Όλοι στη θέση τους. Ενώ ο Αλμοδοβάρ, τόσο υπέροχος, αποκάλεσε τέρατα του Τραμπ, Νετανιάχου και Πούτιν στις Κάνες.
1: Στίγμα.
0: Γιατί οι Κάνες, πέρα από το σινεμά, έχουν πάντα και πολιτικά.

και αν στις Κάνες και από τις Κάνες έχω να πω πολλά. Στη Θεσσαλονίκη γίνεται ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Θερινό. Στο Θερινό Σινεμά Απόλλων, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του Ιν Μπέργκμαν. Ως το τέλος Σεπτέμβρη θα προβληθούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του Σουηδού καλλιτέχνη, ξεκινώντας από τις 17 έκτου. Όσον ούπο θα έχουμε και εμείς το δικό μας Θερινό Σινεμά. Καθίστε πρώτα να έρθει το θέρος, γιατί όποτε βλέπω, βλέπετε, τα Σαββατοκύριακα δεν μας πάνε. Και θα έχουμε και τα φώτα και τον νεάνο. Τα αστέρια πάνω από τις ταινίες.

Ναι, το επιβεβαιώνω, αστάθεια στον καιρό. Εμάς εδώ δεν μας επηρεάζει και πολύ, επηρεάζει Αττική και τα νησιά του Αιγαίου. Αλλά όπως και να το κάνεις, δεν ρισκάρεις. Το θέλει το ζακετάκι του το βράδυ. Γι' αυτό ταινίες, σίγουρα, στο υπέροχο κλειστό, στο φόσκολο.

Και μια που μιλάω για καιρό, επειδή περνάει ο καιρός γρήγορα. Όλοι οι πολίτες που δεν έχουν αντικαταστήσει τις παλιές ταυτότητες καλούνται να το κάνουν μέχρι 3 Αυγούστου. Γιατί μετά από εκεί και πέρα θέμα. Κλείνετε ραντεβού στο gov.gr

Μια πολύ ωραία πρόκληση για αυτούς που είναι στην Αθήνα είναι στη Διονυσιάρα Πακέτου στον αριθμό 2. Λίγα βήματα από το αρχαίο Γαβάφη. Έχει στηθεί εδώ και λίγες μέρες ένα μπρούτινο γλυπτό. Καθισμένος εκεί ο σπουδαίος Αλεξανδρινός ποιητής που αγάπησε την Αθήνα και επέστρεφε σε αυτή όποτε μπορούσε, υποδέχεται Αθηναίους και επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣ λοιπόν με τη Λάιφο σας προσκαλεί να βρεθείτε στο σημείο μπροστά από την ΟΝΑΣ βιβλιοθήκη, να συναντήσετε τον Γαβάφη, να βγάλετε μια φωτογραφία μαζί του και να τη δημοσιεύσετε στο lifeo.gr. Πάρα πολύ ωραίο είναι όντως.

Και μια που μπορούμε αυτά τα όλα λογαριασμού να τους κάνουμε και ενδιαφέροντες. Στο TikTok υπάρχουν κάποιοι ξεχωριστοί λογαριασμοί με ιδιαίτερο περιεχόμενο. Όπου μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα την ιστορία. Το σύμπαν, την οικονομία και να έχουμε χρήσιμες πληροφορίες για αυτά.

Λοιπόν, πάρτε χαρτί και μολύβι, θα λέγαμε παλιά, ή σημειώστε στο κινητό, στο TikTok Σμαράγδα με κεφαλαία. Είναι πολύ φρέσκια προσθήκη. Ασχολείται φουλ μετά με την έρευνα, τη δημιουργία και τη δημοσίευση γενικών γνώσεων. Επίσης υπάρχει του Γιώργου Κιούση το Teacher G, το Teacher με μικρά, το G με κεφαλαίο, όπου χρησιμοποιεί Nance για να περιγράψει πως ζούσε κοινωνία σε σημαντικές ημερομηνίες. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει φωτογραφική μνήμη, μαθαίνεις την ιστορία.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950 25798.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
12: Stigma Radio.

Και οι προτάσεις συνεχίζονται. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μια νέα έκθεση για το Μυκηναϊκό Βασίλειο του Νέστορα. Μέσα από τα σημαντικά και ευρήματα και σπάνια εκθέματα. Η έκθεση Πύλη, η Πύλος του Νέστορα. Ένα Μυκηναϊκό Βασίλειο αποκαλύπτεται. Γνωρίζει στο κοινό τον κόσμο της Μυκηναϊκής Μεσημείας και την εξέλιξη του Βασιλείου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

ενώ από την άλλη εβδομάδα στις 28 του Μάη στο παλιό εργοστάσιο του Φίξ που στεγάζεται το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Ταράτσα ξεκινάνε οι προβολές και ίσως ο πιο εντυπωσιακός θερινός κινηματογράφος της Αθήνας

Η αλήθεια είναι ότι η χώρα κάνει όχι χώρα, κάποιοι κάνουν κάποια τρελά πάρτι. Η Taylor Swift λοιπόν ήρθε στο πάρτι του γάμου του Ελλοαμερικανού παίχτη Γιώργου Καρλάφτη και οι φωτογραφίες κάνουν το γύρο του διαδικτύου με τη διάσημη τραγουδίστρια Taylor Swift, τώρα είναι αυτή, να δίνει μια ξεχωριστή ερμηνεία κεφιού και διασκέδασης σε ένα φόρεμα τύπου Zimmerman με σούπερ κοσμήματα. Όλα πάνω της ήταν σούπερ. Το πάρτι έγινε στην Γλυφάδα. Η γαμήλια τα δεξίωσε δηλαδή. Μεταξύ των καλεσμένων

Τη χαρακτήρισαν χαμογελαστή, απλή και πάρα πολύ cool. Και χόρευε καθόλου τη διάρκεια της βραδιάς. Και στη Ζάκυνθο θα έχουμε ένα σου.

ο σούπερ στάρ της Βαρκελώνα, ο Λαμίγια Μάξ, γέμισε τις μπαταρίες του εδώ στο νησί μας πριν το Μουντιάλ. Πολύ διακριτικά.

0: have a little sex. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανή

0: απρόβλεπτη και στυλά τη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
0: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

το χάσα, το καταλάβατε, εντάξει. Λοιπόν, Dance Dandelas από Αθάνατο είναι από τη Κεφαλονιά. Η Αθάνατο Δαντέλα πλέκεται με κλωστή που παράγεται από το φυτό Αθάνατος, γνωστό και ως αγάδι. Βγάζουν τα φύλλα, κάνουν μια επεξεργασία, το μουλιάζουν σε νερό και μετά αυτό, από αυτό επιλέγουν τις πιο γερές κλωστές, δημιουργούν ένα κουβάρι το οποίο προορίζουν και για πλέξιμο. Τα σχέδια λοιπόν, οι δαντέλες από αυτό το φυτό που είναι στην Κεφαλονιά μπήκανε στην άλλη κληρονομιά. Περηφάνεια είναι αυτά για τα Επτάμισσα, η οποία Ζάκυνθος απλά αναφέρεται δεν έχει μπει για τίποτα μέσα στη λίστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβάζω. Ούτε για την Καντάδο, ούτε για το Μαντολάτο, για τίποτα, για τίποτα.

Από τα νέα στοιχεία που προσθέθηκαν στην άλλη κληρονομιά είναι και τα λευκαδίτικα υφαντά ή λευκαδίτικη υφαντική τέχνη, όπου δίνει προϊόντα ένδυσης και ένδυσης σπιτιού που γίνονται εξ ολοκλήρου των εργαλείων. Και επαναλαμβάνω, η Ζάκηδος δεν έχει τίποτα δώσει. Γιατί η Ζάκηδος εξάγει τουρισμό και λούξουρι. Γιατί να κρατήσεις και να ασχοληθεί με αυτά.

και το πολιτισμικό σχολείο που ιδρύθηκε το 2017 στη Χαλκίδα. Είναι ιδιαίτερο όλο το περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια λοιπόν της παρουσίας σου στο φεστιβάλ, ο Βενσάν Κασέλ, ο οποίος ερωτήθηκε το εξής: ποια γυναίκα συμβολίζει καλύτερα το φεστιβάλ των Κανών? Χωρίς δεύτερη σκέψη εκείνος απάντησε: η Μόνικα Μπελούτσι, χωρίς καμία αμφιβολία. Στην εποχή μας πιστεύω ότι είναι εκείνη που ενσάρκωσε με τον καλύτερο τρόπο τον κινηματογράφο. Φανερά περήφανος για τη μητέρα των κοριτσιών του, συνέχισε να τσιπλέκει το εγκόμιο με μεγάλο ενθουσιασμό, λέγοντας μάλιστα ότι όταν σκέφτεται το φεστιβάλ των Κανών, βλέπει τη Μόνικα. Μάλιστα δεν θα το έκανε καμία εντύπωση αν ένα από αυτά τα πρωινά παρουσιάσουν ένα φεστιβάλ με τη Μόνικα στην επίσημη άφηση.

στο ιστορικό κέντρο του Μιλάνου, η Πράντα έκανε μια απροσδόκητη συνέργεια. Εκπληκτική. Το takeover της Πρωταγοράς στο μεγαλύτερο εμπορικό δρόμο

μέσα σε μια, με πέτρεψε μια φουταργόρα σε εμπειρία αρώματο. Ναι. Η Brand of Beauty συνεργάζεται εντός εισαγωγικών με περίπτερο μανιβική για το νέο της άρωμα. Το ίδιο έκανε σε pop-up στη Ρίκλε στο Παρίσι, που δημιουργεί την αίσθηση ενός πάγκου φρούτων έτσι ώστε να ξεχωρίσει το ολόφρυσκο άρωμά της. Κάστρο με αυτοκόλλητα φρούτων και μικρά χάρτινα σκαφάκια με φράουλες συνόδευαν την γνωριμία με το ζουμερό φρουτώδες αισθησιακό άρωμα. Τα lip gloss, τα ρούς και όλα αυτά μέσα σε οπωροκυπευτικά.

0: πρέπει να προστατεύουμε
1: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
2: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραβηδήσει.
3: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
4: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
5: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
6: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
5: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
6: Απευθύνσου στον ειδικό.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
5: Απολύμαση λεκάνης.
6: Έντομο απόθυση,
5: αρωματισμός χώρο,
6: απεντόμωση μειοκτονία,
5: προϊόντα και συσκευές χάς,
6: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
6: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
5: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
6: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
5: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
7: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-018-91.
9: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
9: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
9: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Ας το πάνω μας.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
13: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
14: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτας Πούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λαιμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
15: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
15: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Στίγμα, ζωντανά και στη μουσική, ήταν η Μαρία Πουλιέσου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Πέμπτη, λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα. Για απόψε, τι να πρωτοπώ. Πάντα σινεμά, πάντα ραντεβού με φίλους, τραπεζάκια έξω. Έχουμε πει ότι αυτό τον καιρό η Ζάκυνθος είναι στα καλά της, ίσως στα καλύτερά της, γιατί ακόμα δεν έχουμε εισβολή. Άρα όπου πάμε και όπου κοιμηθούμε είναι πάρα πολύ άνετα. Είναι όλοι ευγενικοί, έτσι όπως πρέπει. You know how I feel. Ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με αγαπημένο. Έχει μεγαλύτερη αξία. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.

0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. You know.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά έχουμε λιώσει από το νέο άλμπουμ των Gorillaz που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Ένα άλμπουμ που είναι ηχογραφημένο σε πολλές γλώσσες και με αξιόλογες συνεργασίες. Και οι Gorillaz για πρώτη φορά έρχονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του Athens Release Festival στην Πλατεία Νερού. Ένας λόγος για να πάτε Αθήνα να τους δείτε από κοντά είναι και προνομιακή η τιμή του εισιτηρίου, γύρω στα 50 με 55 ευρώ. Ελπίζω βέβαια να έχετε κλείσει εγκαίρως εισιτήριο, γιατί κάτι μου λέει ότι είχε γίνει ήδη sold out η συναυλία των Gorillaz. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλή ακρόαση σε όλους.

My regards από την Macy Peters και προηγουμένως η Loose End. Φοβερή φωνή, ένα ηχόχρωμα που θυμίζει πάρα πολύ την αξέχαστη Amy Winehouse. Και πάμε πίσω στο 1987, η Christians. 11 χρόνια μετά την κυκλοφορία του original Harvest for the World των Astley Brothers, οι Christians το διασκεύασαν ακριβώς έτσι.

Υπέροχος όπως πάντα ο Bruno Mars από το τελευταίο άλμπουμ του The Romantic On My Soul. Μοιάζει και με Ashley Brothers εδώ, μοιάζει και με τον αείμνηστο Curtis Mayfield. Και Κινέζικο Πανεπιστήμιο. Παρακινεί μαθητές και καθηγητές να κλείσουν τα βιβλία και να ερωτευτούν. Μέσα από ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής ενθαρρύνει τον πληθυσμό της Κίνας να απολαύσει τον έρωτα και τα λουλούδια και να αποκτήσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Στόχος να υπάρξει αύξηση των γεννήσεων, αντιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο την ανησυχητική υπογεννητικότητα. Αυτά συμβαίνουν στην Κίνα και εμείς επιστρέφουμε στη μουσική μας με έναν νεαρό καλλιτέχνη που ξεκίνησε την καριέρα του ουσιαστικά κάνοντας διάφορα covers σε τραγούδια της Ριάννα, της Taylor Swift και του Justin Bieber. Μιλάμε για τον Τζόνι Ορλάντο, Καναδός όπως και ο Τζάστιν Μπίμπερ άλλωστε. Τράβηξε την προσοχή με τις διασκευές του στο κανάλι που έχει ήδη στο YouTube και μάλιστα ο Τζόνι Ορλάντο κυκλοφόρησε και ένα νέο σίγκλ που είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Have Your Lovin'.

Θυμηθείτε το αυτό το όνομα, Τζόνι Ορλάντο, μας θυμίζει και λίγο τον Σόμπερ και εξάλλου έχουν και την ίδια ηλικία, συνομήλικα είναι τα παιδιά, 23 χρονών. Have Your Loving και κλείνουμε αυτή την ώρα με την τολμηρή και 10 φορές βραβευμένη με Grammy Billie Eilish που ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στο σινεμά. Η ταινία που μάλλον θα πρωταγωνιστήσει και λέμε μάλλον γιατί βρίσκεται ακόμα σε συζητήσεις είναι ο Γυάλινος Κόδων. Σύμφωνα λοιπόν με αμερικάνικα δημοσιεύματα, η Billie Eilish πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην νέα μεταφορά του The Bell Jar της Sylvia Plath. Αν τελικά η συμφωνία κλείσει, η Billie Eilish θα υποδηθεί την Esther Greenwood, τη βασική ηρωίδα του μοναδικού μυθιστορήματος της Plath. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το βιβλίο της Plath είχε κυκλοφορήσει το 1963 και ήταν ένα βιβλίο πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή καθώς παρακολουθούσε την ψυχική κατάρρευση μιας νεαρής γυναίκας η οποία ζούσε σε ένα αυστηρό κοινωνικό πλαίσιο.

πάμε σε διάλειμμα με τον Harry Styles που έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή στο κομμάτι των Tears of Fears που ακούμε τώρα για λογαριασμό του Radio 1. Ο καθένας θέλει να διοικήσει αυτόν τον κόσμο και έτσι όλοι τσακώνονται μεταξύ τους. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
10: 26950 25798.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Στίγμα Radio.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Miley's. Ήδη προβάλλεται στις αίθουσες η ταινία που έχει αποσπάσματα από την τελευταία της περιοδία Hit Me Hard and Soft σε σκηνοθεσία του James Cameron. Να τη δείτε την ταινία αν είστε φαν της Billie Eilish, ευκαιρία είναι να δείτε και αποσπάσματα από την περιοδία της. Και εδώ είμαστε, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και προς το παρόν η βιογραφική ταινία Michael που περιγράφει τη ζωή του Michael Jackson και των αδερφών του Τίτο, Μάρλον, Ζερμέν και Τζάκι είναι η δεύτερη σε εισπράξεις βιογραφική ταινία με θέμα την μουσική που αναφέρεται δηλαδή σε καλλιτέχνη που έχει άμεση σχέση με μουσική. Πρώτο εξακολουθεί να είναι το Bohemian Rhapsody με θέμα τη ζωή του Freddie Mercury. Και η κατάταξη έτσι για την ιστορία έχει ως εξής και σύμφωνα πάντα με το Billboard. Πρώτη ταινία Bohemian Rhapsody, δεύτερη Michael, τρίτη Elvis, τέταρτη Straight Outta Compton και πέμπτη το Rocketman, η βιογραφική ταινία του Elton John. Ένα από τα κομμάτια που ακούγονται στην ταινία Michael είναι και αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ από το thriller Human Nature.

Και όμως αυτό το συγκρότημα είναι δικό μας. Κυψέλη in Athens, ενεργεί από το 2010. All I Confess. Πραγματικά υπέροχο. Και στις 10 Ιουλίου, αν όλα πάνε καλά, κυκλοφορεί ολοκένουργιο άλμπουμ από τους Rolling Stones. Ο τίτλος Foreign Tongues. Γερόλικη της ροκ, αγέραστη όμως.

άλμπουμ περιέχει 14 κομμάτια και έρχεται μετά το πολυβραβευμένο Hackney Diamonds του 2023. Θα βγει σε όλα τα format, ακόμη και σε κασέτα, για εκείνους που επιμένουν στον αναλογικό ήχο.

0: Stigma Radio.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
0: Στίγμα Radio.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

What I Want από τη συνεργασία του Morgan Wallen με τη Tate McRae, και οι δύο έχουν υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία που θα δούμε στις 25 Μαΐου. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και φυσικά στην παρέα σας. Έρχονται λοιπόν τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία στις 25 Μαΐου. Πρώτης υποψηφιότητες η Taylor Swift με 8 συνολικά. Μετά θα σας πούμε και ποια ακολουθούν.

The Life of a Showgirl, όπως ακριβώς λέγεται το άλμπουμ, έτσι λέγεται και το τραγούδι. Βέβαια η Taylor Swift αντιμετωπίζει τώρα τελευταία και διάφορα νομικά θέματα αναφορικά με τον τίτλο του άλμπουμ. Την κατηγορούν ότι έχει κλέψει εντός εισαγωγικών τον τίτλο από κάπου αλλού. Θα τη βρει την άκρη, δεν έχει θέμα η Taylor Swift. Εδώ ήταν μαζί με την φίλη της, την Sabrina Carpenter, που έχει επίσης υποψηφιότητες αρκετές, συγκεκριμένα 7. Δεν είναι η μοναδική όμως που έχει 7 υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα μουσικά βραβεία, καθώς συναγωνίζεται την Olivia Dean, τον Morgan Wallen και τον Somber. Από 6 υποψηφιότητες έχουν η Lady Gaga και ο Alex Warren, και από 5 η αγαπημένη Έλα Λάγκλι, ο Λίον Τόμας, αλλά και η Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον, καθώς και το συγκρότημα από το Μεξικό Φέρζα Ρεζίδα, λέω σωστά το όνομά τους, που θα τους ακούσουμε λίγο πριν πάμε σε break. Από 4 υποψηφιότητες έχουν Justin Bieber, Cardi B, Playboy Carti, Tyla, Tate McRae που ακούσαμε προηγουμένως μαζί με τον Morgan Wallen, αλλά και ο Bruno Mars που είναι από τους αγαπημένους μας. Οικοδέσποινα στην τελετή απονομής των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων θα είναι η Queen Latifah. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο MGM Garden Arena στο Las Vegas. Το ποιοι θα είναι τελικά οι κερδισμένοι θα το μάθουμε στις 25 Μαΐου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος θα υπάρχουν και καινούργιες κατηγορίες, όπως το δημοφιλέστερο καλοκαιρινό τραγούδι, πρωτοπόρος τραγουδιστής, πρωτοπόρο άλμπουμ, τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε στις 25 Μαΐου. Προς το παρόν, μία από τις υποψήφιες που είναι επίσης πολύ αγαπημένη και έχει 7 υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα μουσικά βραβεία, παρότι έχει καταγωγή από το Λονδίνο, Olivia Dean.

το τραγούδι πρέπει να έχει πάρει στοιχεία από τουλάχιστον 3-4 διαφορετικά κομμάτια από το παρελθόν. Το τριμελέ συγκρότημα από την Νορβηγία, Μπάουζα. Μπάουζα στην αργό διαλεκτό του σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα και τα πάρτις. Magnetic, ένα πολύ χορευτικό και καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί βρισκόμαστε μία ανάσα από το καλοκαίρι. Ένα από τα κομμάτια το οποίο δανείστηκαν εντός εισαγωγικών η Μπάουζα είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, από το 2012, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

Νομίζω ότι είχε πάρει στοιχεία το τραγούδι των Μπάουζα και από αυτό, με τη βοήθεια ενός καλού φίλου, τα βρίσκουμε αυτά. Τι έχει κλέψει ποιος, κλέψει εντός αγωγικών βέβαια, δανειστεί έτσι θα λέγαμε καλύτερα, πιο ευγενικά. 2015 λοιπόν, η Αμερικανή Dance στο Cake by the Ocean.

Κι όμως έχουν περάσει περισσότερα από 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτό και το χορεύαμε. Εννοείται, το χορεύουμε ακόμα και τώρα. Και πλησιάζοντας σε διάλειμμα, η συνεργασία των δύο συγκροτημάτων από το Μεξικό, Fuerza Regida και Grupo Frontera.

0: Stigma Radio. Call Gary into my office. There is a situation here.
1: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
6: Πνεύμονες Ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
7: Stigma Radio. Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της Στρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

το πιο αισιόδοξο τραγούδι ever, Life is Beautiful. Ακόμα και μια βροχερή ή συννεφιασμένη μέρα. Πάντα υπάρχει κάτι που θα την ομορφύνει αυτό. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και το αγόρι από την Ιρλανδία ήταν 23 όταν γνώρισε επιτυχία με το Take Me to Church. Τώρα είναι 36 και το ίδιο τραγούδι συνεχίζει να αγγίζει την καρδιά μας, ξεπερνώντας μάλιστα τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Hozier.

Από την Ιρλανδία επίσης, όπως και ο Χόζιερ, η Ρόζιν Μέρφι, τραγουδίστρια των Μολόκο, θα θυμάστε τους Μολόκο από τη δεκαετία του 90 και του 2000, και σύμφωνα με το Forbes, η υπηρεσία της Taylor Swift ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία 800 εκατομμύρια προέρχονται από περιοδίες και δικαιώματα τραγουδιών, 600 εκατομμύρια από πωλήσεις τραγουδιών της και 110 εκατομμύρια δολάρια

Ο 22χρονος Dean Griffin, μπράβο του, πατάει σε γερές μουσικές βάσεις. Might Be Love και εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο ετοιμάζει η Λίζο. Θέμα του βιβλίου που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη. Ένα φλάουτο και ένα τίθασο κοριτσάκι, το οποίο ονομάζεται Μελίσσα Βίβιαν Τζέφερσον, το πραγματικό όνομα δηλαδή της Λίζο. Λίζο meets Sasha Be Floating. Αυτός είναι ο τίτλος. Τις 8 Σεπτέμβρη λοιπόν κυκλοφορεί επίσημα αυτό το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο της Λίζο, αλλά και καινούριο τραγούδι που θα το συνοδεύει. Υπομονή λοιπόν μέχρι το Σεπτέμβρη, προς το παρόν. Αμπ.

Σας αφήνω σήμερα με μια βουτιά στο χρόνο, 1985, η Shannon στο Do You Wanna Get Away, ένα τραγούδι στο οποίο πάτησε ο Κούμπς στο τελευταίο του hit Get Away. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, τα ξαναλέμε αύριο με στολή εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Θες το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: first time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hokum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hokum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hokum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hokum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Stigma Radio. Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος προς

0: στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλη με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's Autumn.

0: first time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.